θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: και αγάπη απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου.
2: Star FM.
1: Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες σύμφωνα με τη Βέρνη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οικού, Steve Witkoff, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεν Κούσνερ. Σε δηλώσεις του χθες το βράδυ, ο Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλμπάφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε χθες τις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες του, αναφερόμενος στην κατάσταση στο Λίβανο και στις συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σε νέες δηλώσεις του χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα χθες τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διελεύσεις συνεχίζονται με ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας πως χθες 55 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν χθες ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρυτού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα μέσα ανοίχτα τους θανάτους 2 υπαξιωματικών σε μάχες στο Νότιο Λίβανο. Οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει σε άμυνα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πατάρι χώρου εστίασης στην Καλυθέα, στην οδό Φραγκούδη. Το κατάστημα ήταν κλειστό. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έθεσαν άμεσα υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Νωρίτερα χθες, με μήνυμα από τα 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τους οικισμούς Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τυρά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Χθες έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία 10 και πλέον ωρών 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα στη φυλακή οδηγούνται ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη, και ο 36χρονος αδελφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Την Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Πολιτικός αναβρασμός στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, αναφέρει ο Observer, αν και η κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία, Σουηδία 5-1, Γερμανία, Ακτή, Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ, Κουρασάο 0-0. Στις 7 το πρωί, την Ισία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αύριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρειο πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στο Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Λίγο μετά τις 5 το πρωί και είμαστε μαζί εδώ στο Sky 100,3 για να ξεκινήσουμε παρέα ακόμη ένα κυριακάτικο ταξίδι στην ενημέρωση και στις ιστορίες της εβδομάδας. Βρισκόμαστε πια στην καρδιά του Ιουνίου. Είναι εκείνη η εποχή του χρόνου που το φως κερδίζει περισσότερο χώρο μέσα στην ημέρα, τα βράδια αργούν να τελειώσουν και το καλοκαίρι έχει πλέον αποκτήσει τον δικό του σταθερό ρυθμό. Τέτοια ώρα οι περισσότεροι δρόμοι παραμένουν ήσυχοι, κάποιοι επιστρέφουν από τη νυχτερινή τους βάρδια ή την διασκέδασή τους και άλλοι ξεκινούν τώρα τη μέρα τους. Κι όμως πίσω από αυτή την ηρεμία, η εβδομάδα που αφήνουμε πίσω μας ήταν γεμάτη εξελίξεις, διεθνείς εντάσεις που συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη γεωπολιτική εικόνα, αποφάσεις που επηρεάζουν την οικονομία, αλλά και ιστορίες που δείχνουν πώς αλλάζει η καθημερινότητα γύρω μας συχνά, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε αμέσως. Καλημέρα λοιπόν σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους ταξιδεύουν, σε όσους πίνουν τον πρώτο καφέ της ημέρας ακούγοντας ραδιόφωνο. Και φυσικά σε όλους εσάς που επιλέγετε να περάσουμε μαζί το πρωινό της Κυριακής. Μέχρι τις 7 θα σταθούμε στα γεγονότα που σημάδευσαν τις τελευταίες ημέρες, θα αναζητήσουμε τη μεγαλύτερη εικόνα πίσω από τους τίτλους και θα δώσουμε χώρο σε θέματα που αξίζουν λίγα λεπτά περισσότερης προσοχής. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε λίγο, εκεί κοντά στις 6 ώρα, θα είναι κοντά μας η Αργυρό Γεμελιάρη για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το καλοκαιρινό κυριακάτικο πρωινό.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 51, χαριζοντάς μας σχεδόν 14 ώρες και 49 λεπτά φωτός. Και δεν είναι τυχαίο, βρισκόμαστε ακριβώς στην περίοδο του θερινού ηλιοστασίου, όταν το βόρειο ημισφαίριο απολαμβάνει τις μεγαλύτερες ημέρες του χρόνου. Από σήμερα και για λίγες ακόμη ημέρες, η διάρκεια της ημέρας βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της και στη συνέχεια, σχεδόν ανεπαίσθητα στην αρχή, θα αρχίσει να μικραίνει. Είναι από εκείνες τις μικρές υπενθυμίσεις της φύσης ότι όσο κι αν η καθημερινότητα μοιάζει ίδια, ο χρόνος συνεχίζει να κινείται με τον δικό του σταθερό ρυθμό.

Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Μια ημέρα που δεν γιορτάζει έναν άνθρωπο, μια επέτειο ή ένα ιστορικό γεγονός. Γιορτάζει κάτι που υπάρχει σε κάθε κοινωνία, σε κάθε εποχή και σε κάθε γωνιά του κόσμου. Τη μουσική. Η ιδέα γεννήθηκε στη Γαλλία το 1982, πολύ γρήγορα όμως ξεπέρασε τα σύνορα μιας χώρας και εξελίχθηκε σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή. Μάλιστα, η Αθήνα ήταν η πρώτη πόλη εκτός Γαλλίας που συμμετείχε στον θεσμό όταν ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η επιλογή της 21ης Ιουνίου δεν είναι τυχαία. Είναι η περίοδος του θερινού ηλιοστασίου, η εποχή με τις μεγαλύτερες ημέρες του χρόνου, η στιγμή που οι πόλεις βγαίνουν στους δρόμους, οι πλατείες γεμίζουν κόσμο και η μουσική συναντά τους ανθρώπους έξω από συναυλιακές αίθουσες και θέατρα. Από τότε μέχρι σήμερα, χιλιάδες μουσικοί, επαγγελματίες και ερασιτέχνες συμμετέχουν κάθε χρόνο σε δωρεάν εκδηλώσεις, μετατρέποντας δρόμους, πάρκα και δημόσιους χώρους σε μικρές σκηνές. Όμως η σημερινή μέρα μας θυμίζει και κάτι ακόμη, ότι η μουσική είναι ίσως μια από τις λίγες γλώσσες που δεν χρειάζονται μετάφραση. Μπορεί να μας συγκινήσει χωρίς να καταλαβαίνουμε τους στίχους, να μας ταξιδέψει σε τόπους που δεν έχουμε επισκεφτεί ποτέ, να μας θυμίσει ανθρώπους, καλοκαίρια, στιγμές που νομίζαμε πως είχαμε ξεχάσει. Και ίσως γι' αυτό παραμένει τόσο σημαντική, γιατί σε έναν κόσμο που συχνά χωρίζεται από σύνορα, γλώσσες και μεγάλες διαφορές, η μουσική εξακολουθεί να βρίσκει έναν τρόπο να ενώνει. Και αυτή είναι μια γιορτή που αξίζει πραγματικά να μοιραζόμαστε.

Αλλάτε να κάνουμε και το ταξίδι μας πίσω στην ιστορία. Σαν σήμερα η ιστορία μας ταξιδεύει από τα πεδία των Βαλκανικών πολέμων και το θρυλικό στάδιο Αζτέκα του Μεξικού μέχρι την Ακρόπολη της Αθήνας και πρόσωπα που σημάδεψαν την πολιτική σκέψη, τη φιλοσοφία και τη μουσική. Το 1913 γράφεται μια από τις σημαντικότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι ελληνικές δυνάμεις πετυχαίνουν αποφασιστική νίκη στη μάχη Κιλκής-Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Η σύγκρουση υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή και αιματηρή, όμως αποτέλεσε και ένα καθοριστικό σημείο καμπής για την έκβαση του πολέμου. Η νίκη αυτή εδραίωσε την ελληνική παρουσία στη Μακεδονία και παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις σημαντικότερες στρατιωτικές επιτυχίες του ελληνικού στρατού στις αρχές του 20ου αιώνα. Περνάμε στο 1970 και σε μια στιγμή που έμεινε για πάντα στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Μεξικό. Η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1, κατακτά το τρόπαιο. Είναι η ομάδα του Πελέ, του Ζαρζίνιο και του Τοστάο, μια ομάδα που πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν την κορυφαία που εμφανίστηκε ποτέ σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Οι εικόνες από το κατάμεστο στάδιο Αζτέκα παραμένουν μέχρι σήμερα σύμβολο μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής εποχής.

15 χρόνια αργότερα, 1985, η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης. Η ελληνική πρωτεύουσα ανακηρύσσεται πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, εγκαινιάζοντας έναν θεσμό που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Γύρω από τον βράχο της Ακρόπολης πραγματοποιούνται μεγάλες εκδηλώσεις με την συμμετοχή προσωπικότητων από ολόκληρη την Ήπειρο σε μια γιορτή που αναδεικνύει τον πολιτισμό ως κοινό σημείο αναφοράς των ευρωπαϊκών λαών.

Η σημερινή μέρα συνδέεται επίσης με προσωπικότητες που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην ανθρώπινη σκέψη. Το 1527 πεθαίνει ο Νικολό Μακιαβέλη, ο Φλωρεντινός διπλωμάτης, συγγραφέας και πολιτικός στοχαστής. Θεωρείται μέχρι σήμερα μια από τις σημαντικότερες μορφές της πολιτικής θεωρίας. Άλλωστε το έργο του «Ο ηγεμόνας» εξακολουθεί να διαβάζεται 5 αιώνες αργότερα, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί όσο λίγα με τη μελέτη της εξουσίας, της πολιτικής στρατηγικής αλλά και των συσχετισμών δύναμης. Το 1905 γεννιέται ο Ζαν Πολ Σάρτρα, ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους και συγγραφείς του 20ου αιώνα, υπερασπιστής της ανθρώπινης ελευθερίας και της προσωπικής ευθύνης, θα μείνει στην ιστορία για την απόφασή του να αρνηθεί τον Νόμπελ λογοτεχνίας που του απονεμήθηκε το 1964.

Και το 1950 γεννιέται ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού τραγουδιού και ένας καλλιτέχνης που ταύτισε το όνομά του με τη ροκ μουσική στην Ελλάδα. Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα, τραγούδια του συνόδευσαν διαφορετικές γενιές ακροατών, με περισσότερα από 50 χρόνια συνεχούς παρουσία στη σκηνή. Παραμένει ένας από τους λίγους Έλληνες καλλιτέχνες που εξακολουθούν να γεμίζουν συναυλιακούς χώρους, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση τους με το κοινό μέσα από τη μουσική.

Σαν σήμερα λοιπόν, η ιστορία μας θυμίζει μάχες που καθόρισαν την πορεία ενός τόπου, αθλητικές στιγμές που έγιναν θρύλος, πολιτιστικές πρωτοβουλίες που ένωσαν την Ευρώπη και ανθρώπους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην πολιτική σκέψη, τη φιλοσοφία και τη μουσική.

Μια σημαντική προθεσμία λήγει αύριο, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, για όσους διαθέτουν οικόπεδα ή ακάλυπτους χώρους σε περιοχές που υπάγονται στα μέτρα πυροπροστασίας. Μέχρι αύριο, λοιπόν, οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον καθαρισμό των οικοπέδων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί και σύμφωνα με το Υπουργείο δεν προβλέπεται νέα παράταση. Υπενθυμίζουμε ότι οι καθαρισμοί περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των ξέρων χόρτων και των κλαδιών, τη μείωση της πυκνής βλάστησης, την απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών και γενικότερα κάθε εργασία που περιορίζει τον κίνδυνο εκδήλωσης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς. Για όσους δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται πρόστιμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν και σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης. Αν λοιπόν υπάρχει οικόπεδο που δεν έχει ακόμη καθαριστεί ή δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση, η αυριανή ημέρα είναι ουσιαστικά η τελευταία ευκαιρία πριν ξεκινήσουν οι έλεγχοι της αντιπυρικής περίοδου και τα πρόστιμα.

Κινούν οι έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί και σύμφωνα με το Υπουργείο δεν προβλέπεται νέα παράταση. Υπενθυμίζουμε ότι οι καθαρισμοί περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των ξέρων χόρτων και των κλαδιών, τη μείωση της πυκνής βλάστησης, την απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών και γενικότερα κάθε εργασία που περιορίζει τον κίνδυνο εκδήλωσης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς. Για όσους δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται πρόστιμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν και σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης. Αν λοιπόν υπάρχει κόπεδο που δεν έχει ακόμη καθαριστεί ή δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση, η αυριανή ημέρα είναι ουσιαστικά η τελευταία ευκαιρία πριν ξεκινήσουν οι έλεγχοι της αντιπυρικής περίοδου και τα πρόστιμα.

Αν ανήκετε σε εκείνους που συγκρίνουν τιμές πριν γεμίσουν το καλάθι του σούπερ μάρκετ, υπάρχει πλέον και ένα νέο εργαλείο που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση τιμών για χιλιάδες προϊόντα από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Η πρόσβαση γίνεται είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε από εφαρμογή στο κινητό. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα προϊόν με το όνομά του, να δει σε ποια αλυσίδα πωλείται φθηνότερα και να παρακολουθήσει μάλιστα και το ιστορικό της τιμής του τους τελευταίους δύο μήνες. Υπάρχει επίσης δυνατότητα δημιουργίας λίστας αγορών, έτσι μπορείτε να προσθέσετε τα προϊόντα που χρειάζεστε και να δείτε πόσο κοστίζει το ίδιο καλάθι σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι για αρκετά προϊόντα παρέχεται και σύγκριση με τιμές σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Δεν πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα ούτε για υπηρεσία αγορών, είναι όμως ένα εργαλείο ενημέρωσης που βοηθά τον καταναλωτή να γνωρίζει καλύτερα τις τιμές πριν φτάσει στο ταμείο.

Να ανταποδώσουμε και τις πρώτες καλημέρες σε όσους μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε μέσα από την ειδική πλατφόρμα του Sky 100,3 μέσα από το ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Καλημέρα λοιπόν στην Κωνσταντίνα από την Ραφίνα. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα τον Παπαδάκη. Καλή σας ημέρα, να είστε πάντα γερός και δυνατός. Στον φίλο τον Αντώνη, στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Εμείς θα δώσουμε τώρα την σκυτάλη για να ακούσουμε σύντομα τους τίτλους των ειδήσεων αυτή την ώρα από Ελλάδα και από το εξωτερικό και επιστρέφουμε εδώ στην παρέα του Sky 100,3 σε λίγα λεπτά.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σε δηλώσεις του νωρίτερα χθες εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα ασθενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλήσε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα ασθενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς στο Ιράν ότι έκλεισε τα ασθενά του Ορμούζ. Νωρίτερα χθες, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα ασθενά καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι βομβαρδισμοί έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πατάρι χώρου εστίασης στην Καλλιθέα, στην οδό Φραγκούδη. Το κατάστημα ήταν κλειστό. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έθεσαν άμεσα υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλιακά ναβής που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, σε μια περίοδο που οι ειδήσεις μοιάζουν να ταξιδεύουν από τη μια άκρη του κόσμου μέσα σε λίγα λεπτά. Συχνά παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, βλέπουμε τις εικόνες, ακούμε τις δηλώσεις και περνάμε αμέσως στο επόμενο θέμα. Υπάρχουν όμως στιγμές που αξίζει να σταματήσουμε για λίγο, να δούμε τι κρύβεται πίσω από τα γεγονότα, ποια είναι η σημασία τους και γιατί ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μπορούν να επηρεάσουν τελικά την καθημερινότητα όλων μας. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας να τα πούμε παρέα.

0: Αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιος κέρδισε τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, ίσως ξεκινάμε από τη λάθος ερώτηση. Γιατί οι πόλεμοι δεν κρίνονται πάντα μόνο από το ποιος χτυπά περισσότερο ή ποιος προκαλεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, κρίνονται και από το αν αλλάζουν τις ισορροπίες που υπήρχαν πριν ξεκινήσουν. Και αυτός ο πόλεμος φαίνεται πως άλλαξε αρκετές και συνεχίζει να αλλάζει. Το Ιράν υπέστη σημαντικές στρατιωτικές απώλειες, εγκαταστάσεις καταστράφηκαν, ανώτατοι στρατιωτικοί και πολιτικοί σκοτώθηκαν, μέρος των πυραυλικών του δυνατοτήτων περιορίστηκε, ωστόσο ο βασικός πολιτικός στόχος των αντιπάλων του δεν επιτεύχθηκε. Το καθεστώς δεν κατέρευσε, δεν απομονώθηκε διεθνώς και κυρίως δεν αναγκάστηκε να παραδοθεί ανεφόρον. Αντίθετα, επιστρέφει τώρα στις διαπραγματεύσεις ως συνομιλητής των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολιτικό κέρδος για την Τεχεράνη. Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να παρουσιάσει τη συμφωνία που υπογράφηκε πριν από λίγα 24 ώρα ως μεγάλη επιτυχία. Να υποστηρίξει ότι πέτυχε να σταματήσει έναν πόλεμο χωρίς να εγκλωβίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ακόμη πολυετή στρατιωτική περιπέτεια στη Μέση Ανατολή, για μια αμερικανική κοινωνία που εδώ και χρόνια εμφανίζεται μάλιστα κουρασμένη από τις εξωτερικές επεμβάσεις, αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Το Ισραήλ βρίσκεται ίσως στην πιο σύνθετη θέση, πέτυχε να φέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο κοντά στις δικές του ανησυχίες για το Ιράν, όμως η τελική κατάληξη δεν φαίνεται να ικανοποιεί πλήρως την κυβέρνηση Νετανιάχου. Η Ουάσιγκτον έκρινε ότι το κόστος της συνέχισης του πολέμου ήταν μεγαλύτερο από το πιθανό όφελος. Και εδώ φτάνουμε στο πιο ενδιαφέρον σημείο. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής αυτής της κρίσης ίσως να μην ήταν ούτε η Ουάσιγκτον, ούτε η Τεχεράνη, ούτε το Τελαβίβ. Ήταν τα στενά του Ορμούζ, μια στενή θαλάσσια λωρίδα ανάμεσα στο Ιράν και τις αραβικές χώρες του κόλπου, από όπου διέρχεται περίπου το 1 πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Για δεκαετίες οι αναλυτές προειδοποιούσαν ότι το Ορμούζ αποτελεί ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία της παγκόσμιας οικονομίας και τους τελευταίους μήνες όλοι μαζί το είδαμε στην πράξη. Δεν χρειάστηκε καν να κλείσει πλήρως, αρκούσε η απειλή, η αβεβαιότητα, η μερική διακοπή της ναυσιπλοείας για να εκτιναχθούν τα ασφάλιστρα, να αυξηθούν οι τιμές της ενέργειας και να ανησυχήσουν οι αγορές ολόκληρο τον πλανήτη. Με άλλα λόγια, ο πόλεμος υπενθύμησε κάτι που συχνά ξεχνάμε, ότι η γεωπολιτική δεν είναι μια μακρινή συζήτηση ανάμεσα σε ηγέτες και στρατηγούς, μπορεί να μεταφραστεί σε ακριβότερα καύσιμα, σε υψηλότερο κόστος μεταφορών, σε πληθωρισμό και τελικά στην καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού. Γι' αυτό και το σημαντικότερο συμπέρασμα ίσως δεν είναι ποιος κέρδισε, για να επανέλθω στην αρχική ερώτηση, είναι όμως ότι ύστερα από 108 ημέρες πολέμου, όταν και υπογράφηκε αυτή η συμφωνία που είδαμε στην Ελβετία, όλες οι πλευρές αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν πως καμιά στρατιωτική επιτυχία δεν μπορεί να αγνοήσει την οικονομική πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα έχει όνομα, λέγεται παγκόσμια οικονομία. Η συμφωνία που βλέπουμε σήμερα μπορεί να αποδειχθεί ιστορική ή μπορεί να αποδειχθεί μια προσωρινή ανάπαυλα. Αυτό θα το δείξουν διαπραγματεύσεις των επόμενων εβδομάδων. Προς το παρόν όμως, το μεγαλύτερο μάθημα αυτού του πολέμου είναι ότι στον σύγχρονο κόσμο η ισχύς μετριέται όχι μόνο με πυράβλους και στρατούς, μετριέται και με την ικανότητα μιας χώρας να επηρεάζει τις αρτηρίες από τις οποίες κινείται ολόκληρος ο πλανήτης. Πάμε μέχρι την Ουάσιγκτον για να ακούσουμε το σχόλιο του Μιχαλή Ιγνατίου και την ατμόσφαιρα που μας παρουσιάζει και μας μεταφέρει από τον Λευκό Οίκο.
1: Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, εμείς λέμε αν ισχύει, χαρακτηρίζεται ως πολύ αρνητική εξέλιξη που θα μπορούσε να εκτροχιάσει ξανά τις διαπραγματεύσεις. Η Ιρανική πλευρά βεβαίως ισχυρίζεται ότι έκλεισε τα στενά, επειδή οι Αμερικανοί απέτυχαν να σταματήσουν τις μάχες στο Λίβανο. Σε αυτή τη φάση οι Αμερικανοί φαίνεται ότι επιρρύπτουν την ευθύνη στην Χεζμπολάχ, η οποία ελέγχεται από το Ιράν. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για παραβίαση συμφωνίας, η Αμερικανική πλευρά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν ακύρωσε τη μετάβαση του αντιπρόεδρου J.T. Vance στην Ελβετία, που βρίσκονται ήδη ο γαμπρός του Προέδρου και ο επιχειρηματίας Steve Witkoff. Ο κύριος Vance θα αναχωρήσει σήμερα ή το αργότερο αύριο. Παρά την υπογραφή της συμφωνίας, οι Αμερικανοί βρίσκονται πάντα σε στρατιωτικό συναγερμό και μετά την Ιρανική ανακοίνωση, και έχει σημασία αυτό, μετά την Ιρανική ανακοίνωση για το κλείσιμο των στενών, η κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, η SETCOM, έστειλε το μήνυμα ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάβασης του πυρός. Βλέπω ότι τώρα ο εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης, ο Hawkins, έστειλε ένα SMS που αναφέρει ότι το Ιράν δεν ελέγχει το στενό του Ορμούς. Ήρθε λοιπόν το SMS που αναφέρει ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να ρέει και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι, δηλαδή ανοιχτό. Τα πράγματα είναι μεταξύ κινδύνου επανάληψης του πολέμου και ειρήνης. Είναι φανερό πια. Γίνονται όλα αυτά πριν από την έναρξη των συνομιλιών, κατά την οποία θα συζητηθούν τα πιο σκληρά θέματα με πιο βασικό το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επαναλαμβάνω ότι οι αμερικανικές και οι ιρανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι ο αμερικανικός στρατός θα διασφαλίσει ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν θα γίνουν σεβαστοί και θα εφαρμοστούν. Βεβαίως το Ιράν συνεχίζει να εμπλέκει το Ισραήλ και να το προβάλλει ως δικαιολογία για να μην ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Ο Ουάσιγκτον όμως είναι σε συνεχή επαφή με τον Νετανιάχου και υποστηρίζει στεναρά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Την ίδια στιγμή και κλείνω, ο πρόεδρος Τραμπ τη μία ημέρα ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό του Ισραήλ και την επομένη τον υμνεί στον ύψιστο βαθμό όπως έκανε και χθες το βράδυ.
0: Τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου κάθε πληροφορία για την αυσιπλοεία, κάθε δήλωση από την Τεχεράνη και κάθε κίνηση των Αμερικανικών δυνάμεων μπορεί να επηρεάσει τις αγορές, τις τιμές του πετρελαίου και τη διεθνή οικονομία. Όμως για πολλούς αναλυτές, το πιο κρίσιμο σημείο της σημερινής κρίσης βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στο Λίβανο, στη χώρα που έχει εξελιχθεί στο πιο ασταθές και πιο δύσκολο κομμάτι της προσπάθειας αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ιράν και το Ισραήλ. Από την αρχή των διαπραγματεύσεων η Τεχεράνη επέμενε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνολική συμφωνία για την περιοχή αν δεν σταματήσουν και οι συγκρούσεις ανάμεσα στην Χεζμπολά και το Ισραήλ. Το Τελαβίβ έχει διαφορετική άποψη, θεωρώντας ότι το μέτωπο του Λιβάνου πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να γεφυρώσουν αυτή τη διαφορά, όμως οι εξελίξεις των τελευταίων 24 ώρων δείχνουν πόσο δύσκολο παραμένει αυτό το εγχείρημα. Παρά τις ανακοινώσεις περί εκεχηρίας, οι επιθέσεις συνεχίζονται, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις και οι απώλειες καταγράφονται καθημερινά. Και κάπως έτσι ο Λίβανος παραμένει το σημείο που δοκιμάζεται στην πράξη η αντοχή ολόκληρης της συμφωνίας, γιατί αν τα στενά του Ορμούζ επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, ο Λίβανος μπορεί να επηρεάσει το μέλλον της ίδιας της ειρηνευτικής προσπάθειας στη Μέση Ανατολή. Ελάτε να ακούσουμε την προσέγγιση και την ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη.
2: Το Ιράν προσπαθεί να πιέσει χρησιμοποιώντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του στενού του Ορμούς κατά το Δοκούν, το Ισραήλ μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και μέσω της συμφωνίας που έχει ήδη συναυθεί. Δηλαδή οι Ιρανοί εκτιμούν ότι οι Αμερικανοί είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, αλλά πάντως θα πρέπει να την εξαντλήσουν την πίεση τους. Και θα έλεγα ότι ποντάρουν στην επιθυμία του Προέδρου Τραμπ η συμφωνία αυτή να διατηρηθεί, στην επιθυμία του Προέδρου Τραμπ να μην επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις και στην διάθεση και αποφασιστικότητα του Τραμπ να τραβήξει το αυτί του Νετανιάχου όπου αυτό απαιτείται. Έχω την εντύπωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πάνω από αυτή τη συμφωνία και σε αυτή την συγκεκριμένη συμφωνία με το Ιράν δεν αντέχει να σπάσει αυτή η συμφωνία με ευθύν των ΗΠΑ ή με οποιονδήποτε τρόπο να σπάσει και να υποχρεωθεί να επιστρέψει σε πολεμικές επιχειρήσεις γιατί επίκυνται οι ενδιάμεσες εκλογές και φαίνεται ότι μέχρι αυτές, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, δεν θέλει επουδενή να ρισκάρει κάποια στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος του Ιράν. Είναι μια κρίση, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό εύλογη. Υπό την έννοια ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί η συμφωνία αυτή να περαιωθεί. Η Χεζμπολάχ θεωρεί ότι δίνει αυτή η συμφωνία ένα ελευθέρα στο Ισραήλ παρά το ότι συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο στο να επιχειρεί σε βάρος της. Η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι εξαιρετικά αδύναμη για να μπορέσει να επιβάλλει τις επιθυμίες της. Οπότε εναπόκειται στους Αμερικανούς να μπορέσουν να μετριάσουν την ατζέντα και την επιθετικότητα του Ισραήλ και στους Ιρανούς να ανοίξουν το στενό του Ορμούς εφόσον ικανοποιηθεί αυτός ο όρος τον οποίο έχουν θέσει περί περιφερειακής ασφάλειας που συμπεριλαμβάνει. Και τον Λίβανο. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι θέλουν η συμφωνία αυτή να τηρηθεί από αυτούς που θέλουν να την υπονομεύσουν. Ανεξάρτητα από το αν το Ισραήλ είναι ένας πολύ ισχυρός παίκτης στη Μέση Ανατολή, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή είναι και εξαιρετικά απομονωμένος και από πρώην συμμάχους και από τις αραβικές ηγεσίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ένα κομμάτι των ΗΠΑ. Από εκεί πέρα το Ιράν θα επιμείνει, εκτιμά ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις, άρα θα ποντάρει ακριβώς σε αυτό. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, ο οποίος βρίσκεται βρίσκεται σε ένα εκρεμές, εγκλωβισμένος από μια συμφωνία την οποία δεν όρισε ο ίδιος, ούτε την καθόρισε. Αλλά δεν θα ήθελα να είμαι και στη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Των Ιρανών εννοείται, είναι αυτονόητο γιατί έχει υποστεί τεράστιες ζημίες το Ιράν. Αλλά ούτε Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από τη μία πιέζεται από το εσωτερικό για το ότι έχει φέρει μια συμφωνία που δεν είναι καλύτερη του 2015 του Ομπάμα και ότι έκανε ένα πόλεμο τελικά, ο οποίος κόστησε πολύ, χωρίς να έχει ιδιαίτερο όφελος για τις ΗΠΑ, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
0: Εντός συνόρων, από τις υποθέσεις που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της εβδομάδας είναι η εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Μια υπόθεση που ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου ως αναζήτηση μιας γυναίκας που δεν είχε δώσει σημεία ζωής και σήμερα εξελίσσεται σε μια από τις πιο σύνθετες αστυνομικές έρευνες των τελευταίων μηνών στην Κρήτη. Οι έρευνες των αρχών έχουν πλέον στραφεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, καθώς το σπίτι όπου διέμενε ο 43χρονος ενοικιαστής ακινήτου της αγνοούμενης εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, τα οποία σύμφωνα με τις εργαστηριακές εξετάσεις ανήκουν στην 45χρονη. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνισή της, ενώ από την πλευρά της η οικογένεια ζητά απαντήσεις για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της. Το χρονικό της υπόθεσης, οι αντιφατικές καταθέσεις και τα στοιχεία που εξετάζουν αυτή την ώρα οι αστυνομικές αρχές στο ρεπορτάζ του συναδέλφου Γιώργου Πρωτοψάλτη που ακολουθεί.
3: Κατό από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 43χρονος βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη φτάνει στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Πανόπλοι αστυνομικοί τον συνοδεύουν μέχρι το γραφείο του εισαγγελέα. Λίγες ώρες πριν, στο σπίτι που διέμενε, οι αρχές είχαν εντοπίσει κοιλίδες αίματος της 45χρονης αγνοούμενης και τον βάζουν πια στο μικροσκόπιο για το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.
4: Η 45χρονη επισκέφθηκε το Σκοπιανό σε αυτό εδώ το σπίτι που του νοικίαζε. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εκείνη έμεινε λίγα λεπτά στο σπίτι. Οι αστυνομικοί όμως εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η γυναίκα δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι.
3: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί ανέκριναν τον 43χρονο ζητώντας απαντήσεις. Παρά τα στοιχεία που τον συνδέουν με την εξαφάνιση, μέχρι και αυτή την ώρα αρνείται τις κατηγορίες.
5: Θεωρώ ότι η αδερφή μου πήγε εκεί για τον τυπικό έλεγχο του σπιτιού που είχαν γράψει στο συμφωνητικό στο ενοικιαστήριο και κάτι είδε. Ή της την έπεσε ή κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε σχέση με χρήματα, θεωρώ.
3: Ο 43χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής για ναρκωτικά, καθώς στο χώρο διαμονής του εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης. Τα σημαντικότερα ευρήματα όμως ήταν οι κοιλίδες αίματος στην τηλεόραση και στο πάτωμα του σπιτιού, οι οποίες μέσω εξέτασης DNA διαπιστώθηκε ότι ανήκουν στη 45χρονη Σταυρούλα.
6: Σήμερα προσήλθε ο κατηγορούμενος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε άλλο αδίκημα, ούτε άλλη δικογραφία, ούτε έχει προσλάβει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση.
3: Ο 43χρονος παρέμενε άφαντος για σχεδόν 2-24 ώρα μέχρι τον εντοπισμό του από την αστυνομία. Σε συνέντευξή του εξαπέλυσε κατηγορίες για τον αδερφό της αγνοούμενης.
7: Ο νοικιαστής είμαι εγώ, τη Λεβεντάκη τη Σταυρούλα.
8: Τι εννοείται κινδυνεύει η ζωή σας?
7: Το αδερφό της και από το φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από 3 ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο, να μην πω τίποτα.
8: Ποιος σας απειλεί?
7: Ο αδερφός της Σταυρούλας, να μην μιλήσω.
5: Είναι φως φανάρι ότι είναι το τελευταίο του χαρτί και λέει αρλούμπες. Βρέθηκαν οι κοιλίδες. Αυτό που λέει δεν στέκει, δεν υπάρχει κανένα βίντεο, κανένα με αρτηρία, κουκούλες. Μπήκανε και ποιοι είναι αυτοί που μπήκανε?
3: Η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε εξαφανιστεί στις 30 Μαΐου αφού συναντήθηκε με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου, από τον αδερφό της.
0: Υπάρχουν ειδήσεις που ακόμη και όταν φεύγουν από τα πρωτοσέλιδα συνεχίζουν να ζουν μέσα στη μνήμη μιας ολόκληρης κοινωνίας. Μια από αυτές είναι ο θάνατος του 11χρονου Μάριου Στομενίδη τον Ιούνιο του 2017, όταν μια αδέσποτη σφαίρα έπεσε μέσα στην αυλή του σχολείου του και έκοψε απότομα το νήμα της ζωής ενός παιδιού που βρισκόταν σε σχολική γιορτή. 9 χρόνια αργότερα η δικαιοσύνη ολοκλήρωσε ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης με την καταδίκη του ανθρώπου που κρίθηκε υπεύθυνος για τον θανάσιμο πυροβολισμό. Όμως το Μενίδη, το ερώτημα που ακούγεται περισσότερο δεν αφορά το παρελθόν, αφορά το σήμερα. Αν άλλαξε κάτι στην περιοχή μετά από εκείνη την τραγωδία, αν νιώθουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλέστερα ή μήπως ο φόβος παραμένει ζωντανός. Ελάτε να ακούσουμε το σχόλιο του Πάσχου Μανδραβέλη, όπως φιλοξενήθηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
9: Θα λέγαμε ότι όταν κλείνει ένα σχολείο γίνεται κέντρο τοξικοεξάρτησης και στο τέλος καταλήγει σε μια φυλακή. Εδώ έχουμε μία από τις μαύρες τρύπες που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια και η οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ποινική καταστολή ή έστω καθ' υπερβολή. Η αστυνόμευση είναι περισσότερη και είναι καλύτερη, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει μια ομάδα πληθυσμού που εμφανίζει υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, χρειάζεται μακροχρόνιος σχεδιασμός και δουλειά μερμηγκιού να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο κοινωνικό σύνολο ώστε να μην προβαίνουν σε παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό το ζήτημα με τις μπαλοφιές δεν αντιμετωπίζεται μόνο στο Μενίδη, αντιμετωπίζεται και στην Κρήτη. Το είδαμε και εκεί πέρα ότι είχαμε και εκεί θανάτους και θυμόμαστε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές μόνο όταν συμβαίνει το κακό, όπως έγινε με τον μικρό Μάρη. Συνεπώς, καλή είναι η έστω καθ' υπερβολή, γιατί ήταν υπερβολική η απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει έναν άνθρωπο ο οποίος έριχνε μπαλοφιές στον αέρα για δολοφονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ικανοποιεί το κοινό περιδικαίο αίσθημα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί αν η πολιτεία κοιτάξει τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και με δουλειά μερμηγκιού σιγά σιγά, κοινωνικές υπηρεσίες, αστυνομία, τοπική αυτοδιοίκηση, η ίδια η τοπική κοινωνία αρχίζει να εντάσσει αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Ένας τυχαίος πυροβολισμός δεν μπορεί να είναι δολοφονία εκ προθέσεως και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο. Ο φόνος εκ προθέσεως, δηλαδή όταν πυροβολήσεις έναν άνθρωπο και τον σκοτώσεις με ενδεχόμενο δόλο, τι θα κάνεις μετά, πώς θα τον καταδικάσεις αυτό. Επομένως λοιπόν εδώ έχουμε κατ' υπερβολή την ποινική δίωξη, αλλά ικανοποίηση το κοινό αίσθημα. Φαντάζομαι ότι τα δικαστήρια κάτι είδαν περισσότερο. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι πυροβολισμοί συνεχίζονται ακόμα και εκεί, στο Μενίδη. Μετά από αυτά 11 χρόνια, μετά το θάνατο, το τραγικό θάνατο του παιδιού.
0: Δεν συμβαίνει συχνά να βλέπεις ψαράδες από όλη τη χώρα να ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε ένα ψάρι. Κι όμως αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τον Λαγοκέφαλο. Αφορμή είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός αλληλείας που ξεκινά αυτές τις ημέρες με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του συγκεκριμένου είδους στις ελληνικές θάλασσες. Πίσω όμως από αυτή την πρωτοβουλία κρύβεται μια πολύ σοβαρή ιστορία. Ο Λαγοκέφαλος δεν ανήκει στα παραδοσιακά είδη της Μεσογείου. Προέρχεται από τον Ινδικό ωκεανό και την Ερυθρά Θάλασσα. Έφτασε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Οι επιστήμονες τον κατέγραψαν για πρώτη φορά στην περιοχή μας στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Από τότε όμως εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Σήμερα συναντάται σχεδόν σε ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και σε πολλές ακόμη περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι πρόκειται για ένα ξενικό είδος. Ο Λαγοκέφαλος καταστρέφει δίχτυα και παραγάδια, τρώει ψάρια που έχουν ήδη πιαστεί στα αλιευτικά εργαλεία, προκαλεί σημαντική οικονομική ζημιά στους επαγγελματίες αλιής. Ταυτόχρονα είναι επικίνδυνος και για τον άνθρωπο. Περιέχει μια ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία μπορεί να αποδειχθεί ακόμα και θανατηφόρα αν καταναλωθεί. Οι ψαράδες λένε ότι το πρόβλημα είναι πλέον καθημερινό και γι' αυτό ζητούν εδώ και χρόνια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης, καθώς πολλές από τις προτάσεις των επιστημόνων παραμένουν ακόμη στα χαρτιά. Ελάτε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δούρδη.
10: Βλέπετε εδώ τα κοφτερά, τα δόντια του, τα σιαγόνια του, το οποίο αυτό εδώ, τα δόντια, κόβει ακόμα τενεκάτια, σκουπόξυλα, κόβει τα πάντα, τα διαλύει.
11: Ο λόγος για το Λαγοκέφαλο, ένα ψάρι που έχει κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες και αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για τους ψαράδες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα σε 20 χρόνια δημιούργησε πυκνούς πληθυσμούς στο Αιγαίο, προερχόμενο από το τροπικό Ινδικό Ειρηνικό ωκεανό, πέρασε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ.
10: Εάν δείτε στο στομάχι του μέσα που παίρνει το ΕΛΚΕΤΕ και κάνει διάφορες έρευνες, έχει δίχτυα και παραγάδια μέσα στο στομάχι του.
11: Ο Ροδίτης Σεφ Μιχάλης Καρποδίνης είχε την ιδέα να οργανώσει έναν πανελλήνιο διαγωνισμό αλιείας λαγοκέφαλων από τις 20 Ιουνίου έως τις 30 Αυγούστου, με τους ψαράδες όλης της χώρας να ξεχύνονται στις ελληνικές θάλασσες για να αλιεύσουν όσα περισσότερα από τα συγκεκριμένα μη βρόσιμα ψάρια εισβολής μπορούν.
12: Λαγοκέφαλους βρίσκουμε στη Ρόδο από το 2004 πρώτη που είχαμε πιάσει. δεν το κυνηγήσαμε και εμείς, δεν ξέραμε και τι είναι ο λαβοκέφαλος. Αφήσαμε να αναπτύξει τους φυσικούς τους εχθρούς, πράγμα το οποίο δεν συνέβη, και ξαναρχόμαστε τώρα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει γίνει πολύ άσχημη κατάσταση, να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε.
10: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι.
11: Οι προβολές στις σελίδες του διαγωνισμού έχουν ξεπεράσει το 500,000 και οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι δεκάδες χιλιάδες. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του είδους, ενώ εξετάζεται παράλληλα και η αξιοποίηση της εμπειρίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε πρόγραμμα ελεγχόμενης αλιείας και συγκέντρωσης λαγοκέφαλων.
0: Να αγοράσει κανείς σπίτι ή ακόμη και να νοικιάσει ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα με λογικό κόστος έχει γίνει για πολλούς ένα από τα δυσκολότερα στοιχήματα της καθημερινότητας. Τα τελευταία χρόνια το στεγαστικό έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της χώρας μας. Νέα ζευγάρια παραμένουν περισσότερο καιρό στο πατρικό του σπίτι. Οι οικογένειες αφιερώνουν όλο ένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του στο ενίκιο, ενώ σε πολλές περιοχές η αναζήτηση κατοικίας μοιάζει πραγματικά με έναν αγώνα δρόμου. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες παραμένουν κλειστές χωρίς να αξιοποιούνται. Η κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη νέα εθνική στρατηγική για τη στέγαση, ένα σχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα συνολικού ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη στέγη. Το ερώτημα όμως παραμένει απλό. Αν αρκούν αυτά τα μέτρα για να αλλάξουν την εικόνα της αγοράς ή το πρόβλημα βρίσκεται βαθύτερα στους μισθούς, στη φορολογία και στη γενικότερη έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών. Το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού που ακολουθεί καταγράφει τις προτάσεις αλλά και τις επιφυλάξεις που ήδη διατυπώνονται γύρω από αυτές.
13: Ένα πακέτο μέτρων ύψους 6,5 δις κρύβεται πίσω από την Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 3 Ιουλίου. Στόχος της πολιτικής είναι να ανοίξει μεγάλο μέρος από τις 800,000 κατοικίες που υπολογίζεται ότι είναι κλειστές σήμερα και οι οποίες είναι δυνητικά αξιοποιήσιμες.
14: Ανοίξουν σπίτια, ναι, που είναι κλειστά πολλά, πάρα πολλά.
15: Και να ανοίξουν τα σπίτια και να δοθούν και κίνητρα και να ανοίξει πάλι και η αγορά.
13: Ένα από τα βασικά μέτρα είναι η επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου, ώστε να μετατραπεί σε ένα μόνιμο μηχανισμό, ο οποίος θα βοηθήσει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.
16: Είναι εύκολο για έναν νέο άνθρωπο να φύγει από το σπίτι
17: του? Όχι, είναι δύσκολο. Δύσκολο πολύ.
18: Καταρχήν να αυξηθούν οι μισθοί και μετά πρέπει να μπει πλάφων στα ενίκια.
13: Και ενώ φαίνεται ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν όντως σκέψεις για πάγωμα ή επιβολή πλαφών στα ενίκια, υπάρχει ανησυχία ότι ένα τέτοιο μέτρο θα γυρίσει μπούμεραγκ με την αύξηση των ενοικίων που δεν θα δηλώνονται.
19: Ενώ το σχέδιο αυτό περιέχει σωρία θετικών προτάσεων, εντούτοις περιέχει ταυτόχρονα και ένα μέτρο το οποίο αυτόματα θα ακυρώσει όλα τα άλλα. Την επιβολή αγορανικού ελέγχου στα μισθώματα παλαιών και νέων μισθώσεων κατοικιών. Πολύ φοβόμεθα ότι τα πρώτα θύματα της θα είναι οι ίδιοι νοικιαστές.
13: Σημαντικά φορολογικά κίνητρα για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων σκέφτεται η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Ενώ οι μεσίτες τονίζουν την ανάγκη μείωσης της φορολογίας των ενοικίων.
20: Να δοτηθεί ο ιδιοκτήτης και να μειωθεί η φορολογία των ακινήτων. Και εκεί η κυβέρνηση, αν μειώσει τη φορολογία, θα κερδίσει και περισσότερα χρήματα, διότι υπάρχει μεγάλη απόκρυψη ενοικίων.
16: Στην Αθήνα ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων απορροφά το 54% του μέσου καθαρού μισθού, ενώ στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 53%.
21: Αν σκεφτείς ότι ο βασικός μισθός είναι 900 ευρώ και το ενίκιο μπορεί να είναι 600, είναι παραπάνω από το μισό μισθό.
13: Αλλαγές ετοιμάζονται και στο πρόγραμμα Golden Visa.
22: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
23: Sky 100,3.
22: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

Με καλημέρες προς όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, που επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά. Θα κλείσουμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων τώρα. Εμείς σε λίγα λεπτά εδώ επιστρέφουμε στην παρέα του Sky 100,3.

0: Μη μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες σύμφωνα με τη Βέρνη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μαζί με τον ειδικό πεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner. Σε δηλώσεις του χθες το βράδυ, ο Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπασαραγτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε χθες στις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες, αναφερόμενος στην κατάσταση στον Λίβανο και στις συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα χθες τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διελεύσεις συνεχίζονται με ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας πως χθες 55 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν χθες ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχησαν τη ζωή χθες σε 7 ανθρώπους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα μέσα ανοιχτά τους θανάτους 2 υπαξιωματικών σε μάχες στο Νότιο Λίβανο. Οι βομβαρδισμοί στο Λίβανο έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με την διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Σεβίας. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα, επίσης σε Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δανδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του Πειραιώ, ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Χθες έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Πολιτικός αναβρασμός στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, αναφέρει ο Observer, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία 10 και πλέον ώρων 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγούνται ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη, και ο 36χρονος αδελφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Την Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία, Σουηδία 5-1, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρου, Κουρασάο 0-0. Στις 7 το πρωί, την νησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Etienne Camara. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός ήταν γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν να μιλούν για τον καιρό, αλλά στην πραγματικότητα μιλούν για τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή. Ένα από αυτά είναι το Have You Ever Seen The Rain, των Greetings Clearwater Revival. Το τραγούδι κυκλοφορεί το 1971, σε μια περίοδο που το συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή της επιτυχίας. Οι Greetings γεμίζουν στάδια, πουλούν εκατομμύρια δίσκους και θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής μουσικής. Οι στίχοι μιλούν για μια εικόνα που μοιάζει παράξενη, να βλέπεις βροχή να πέφτει ενώ ο ήλιος εξακολουθεί να φωτίζει τον ουρανό. Αυτή η εικόνα δεν αφορά τον καιρό, αφορά τη στιγμή που καταλαβαίνεις πως κάτι όμορφο πλησιάζει στο τέλος του, ακόμη και όταν άλλα γύρω δείχνουν να πηγαίνουν καλά. Το 1971 είναι μια χρονιά μεταβάσεων και για τον κόσμο. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ συνεχίζεται, η αμερικανική κοινωνία εμφανίζεται πιο διχασμένη από ποτέ και η αισιοδοξία της δεκαετίας του 60 αρχίζει να δίνει τη θέση της σε ένα πιο αβέβαιο κόσμο. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα η χώρα βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο της δικτατορίας, η πολιτική ζωή παραμένει περιορισμένη, όμως κάτω από την επιφάνεια διαμορφώνονται ήδη οι δυνάμεις που θα οδηγήσουν στις μεγάλες εξελίξεις των επόμενων χρόνων. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Have You Ever Seen The Rain γίνεται κάτι περισσότερο από μια ραδιοφωνική επιτυχία. Γίνεται ένα τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που καταλαβαίνουμε ότι μια εποχή τελειώνει και μια άλλη αρχίζει.

καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Μόλις περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας συντροφιάς. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να μοιράζεστε αυτό το πρωινό μαζί μας. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στη τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, είναι ο Γιώργος Βραχνός. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει φροντίσει η Σοφία Καλαβρού. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται εδώ για να παραλάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Συνεχίζουμε λοιπόν και καθώς σήμερα ξυπνά σιγά σιγά σε ολόκληρη τη χώρα, εμείς συνεχίζουμε με θέματα που βοηθούν να δούμε λίγο πιο καθαρά τον κόσμο γύρω μας. Ιστορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κοινωνικές τάσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, μικρές ανακαλύψεις της καθημερινότητας και μουσικές που συνοδεύουν αυτό το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό πρωινό. Συνεχίζουμε.

Σήμερα λοιπόν είναι η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, η μέρα του θερινού ηλιοστασίου. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι παρατηρούσαν αυτή τη στιγμή με δέος, έβλεπαν τον ήλιο να φτάνει στο υψηλότερο σημείο της ετήσιας πορείας του στον ουρανό και καταλάβαιναν ότι το καλοκαίρι είχε πλέον αρχίσει. Και δύσκολα υπάρχει καλύτερο μέρος στην Ελλάδα για να υποδεχθεί κανείς αυτή τη μέρα από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Φέτος όμως υπάρχει ένας επιπλέον λόγος. Για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια, το φως του θερινού ηλιοστασίου θα πέσει πάνω σε μια δυτική όψη του Παρθενώνα που μοιάζει περισσότερο από ποτέ με εκείνη που έβλεπαν οι άνθρωποι πριν από τις μεγάλες φθορές και τις καταστροφές που σημάδεψαν το μνημείο. Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε μια από τις πιο απαιτητικές αναστηλωτικές επεμβάσεις των τελευταίων ετών. Οι ειδικοί τοποθέτησαν νέα μαρμάρινα τμήματα στο δυτικό αέτομα του ναού, κλείνοντας ένα μεγάλο κενό που παρέμενε ορατό για γενιές ολόκληρες επισκεπτών. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μια αισθητική αποκατάσταση. Όσοι επισκέπτονται σήμερα την Ακρόπολη μπορούν να αντιληφθούν ξανά τις πραγματικές αναλογίες του μνημείου. Το ύψος του και τη γεωμετρία που είχαν σχεδιάσει οι αρχαίοι αρχιτέκτονες πριν από 2.500 χρόνια. Το θερινό ηλιοστάσιο αποκτά φέτος έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η ίδια στιγμή του ετήσιου κύκλου που παρακολουθούσαν και οι αρχαίοι Αθηναίοι, η ημέρα που σηματοδοτούσε τότε όπως και σήμερα την έναρξη του καλοκαιριού, το θερινό ηλιοστάσιο που συνόδευε τη ζωή της πόλης εδώ και αιώνες. Φυσικά ο Παρθενώνας δεν έγινε ξανά όπως ήταν στην αρχαιότητα. Κανένα μνημείο με μια τόσο μακρά και ταραγμένη ιστορία δεν μπορεί να γυρίσει πραγματικά πίσω στον χρόνο. Όμως η σημερινή εικόνα μας φέρνει λίγο πιο κοντά σε αυτό που υπήρξε κάποτε. Αυτό είναι και το πιο όμορφο μήνυμα της ημέρας, ότι η συντήρηση των μνημείων δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αφορά και τη δυνατότητα κάθε νέας γενιάς να βλέπει, να καταλαβαίνει και να συνομιλεί με την ιστορία της. Και σήμερα το φως του θερινού ηλιοστασίου, ο Παρθενώνας έχει μια ακόμη ιστορία να μας αφηγηθεί.

Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3 που σιγά σιγά, καθώς η μέρα ξεκινά για τα καλά, μεγαλώνει. Καλημέρα στην φίλη τη Μαρία, καλημέρα στην Χριστίνα εδώ από την γειτονιά του Φαλήρου. Καλημέρα στον φίλο τον Χαράλαμπο, τον ευχαριστούμε πολύ και για τα καλά του λόγια. Καλημέρα σε όλους.

Όταν ακούμε τη λέξη δικαιώματα, συνήθως σκεφτόμαστε την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα απέναντι στον νόμο ή την προστασία από τις διακρίσεις. Μια νέα έκθεση όμως έρχεται να υπενθυμίσει ότι τα δικαιώματα συνδέονται και με κάτι πολύ πιο καθημερινό. Με το αν μπορείς να πληρώσεις το ενοίκιο σου, με το αν μπορείς να βρεις μια αξιοπρεπή κατοικία, με το αν αισθάνεσαι ασφαλής στο χώρο εργασίας σου. Ή ακόμη και με το τι συναντάς κάθε φορά που ανοίγεις το κινητό ή τον υπολογιστή σου. Στην ετήσια λοιπόν έκθεσή του για το 2025, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει τρεις μεγάλες προκλήσεις που επηρεάζουν πλέον την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Το αυξανόμενο κόστος ζωής και τη στεγαστική κρίση, την εξάπλωση του μίσους στο διαδίκτυο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι που έχουν μεταναστεύσει στην Ευρώπη. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Από το 2015 έως το 2024 οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 53%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν σχεδόν στο 17%. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται η έκθεση, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία. Παράλληλα, περισσότεροι από ένα στους τρεις Ευρωπαίους δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με περιεχόμενο μίσους στο διαδίκτυο, ενώ πολλοί εργαζόμενοι που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, εκμετάλλευση ή δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας, ακόμη και όταν διαθέτουν υψηλά επαγγελματικά προσόντα. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η ίδια η Ευρώπη αρχίζει να βλέπει αυτά τα προβλήματα. Για πολλά χρόνια οι συζητήσεις γύρω από τα θεμελιώδη δικαιώματα επικεντρώνονταν κυρίως στις πολιτικές ελευθερίες και στη λειτουργία των θεσμών. Σήμερα η συζήτηση διευρύνεται. Γιατί γίνεται όλο και πιο σαφές ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι απολύτως ελεύθερος στα χαρτιά, αλλά να δυσκολεύεται να ζήσει με αξιοπρέπεια, αν δεν μπορεί να βρει σπίτι, αν εργάζεται σε συνθήκες ανασφάλειας ή αν εκτίθεται καθημερινά σε ένα τοξικό ψηφιακό περιβάλλον. Και ίσως αυτό να είναι και το σημαντικότερο συμπέρασμα της έκθεσης, ότι στην Ευρώπη του 2026 τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν κρίνονται μόνο στα δικαστήρια ή στο κοινοβούλια, κρίνονται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, αλλά και στον ψηφιακό κόσμο που περνούν πλέον μεγάλο μέρος της ζωής τους.

Η μοναξιά είναι ίσως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Ζούμε περισσότερο από ποτέ, επικοινωνούμε περισσότερο από ποτέ και όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι αισθάνονται μόνοι. Κάπου στη Νότια Κορέα, μια χώρα που γερνά με ταχύ ρυθμό και καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στον κόσμο, οι τοπικές αρχές αναζητούν έναν αρκετά συνηθιστό τρόπο για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Διανέμουν σε ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, ακούστε το αυτό, κούκλες οι οποίες έχουν τεχνητή νοημοσύνη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που καταγράφει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ακολουθεί μια 78χρονη γυναίκα η οποία περνά πλέον μεγάλο μέρος της ημέρας με μια τέτοια κούκλα. Μια κούκλα δηλαδή που της μιλά, που της θυμίζει τα φάρμακά της, που της τραγουδά και τη ρωτά πώς πέρασε την ημέρα της. Με την πρώτη ματιά όλα αυτά ακούγονται σαν ένα τεχνολογικό πείραμα. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για κάτι πολύ βαθύτερο. Η Νότια Κορέα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή. Οι οικογένειες γίνονται μικρότερες. Όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι ζουν μόνοι τους και οι κοινωνικές υπηρεσίες αναζητούν νέους τρόπους υποστήριξης ανθρώπων που συχνά περνούν ολόκληρες ημέρες χωρίς καμία ανθρώπινη επαφή. Το εντυπωσιακό είναι ότι η δημιουργία αυτών των συσκευών, αυτές τις κούκλες δηλαδή που έχουν φτιάξει, δεν προσπαθούν να μιμηθούν έναν γιατρό ή έναν κοινωνικό λειτουργό. Προσπαθούν να μιμηθούν έναν άνθρωπο που νοιάζεται. Ένα εγγόνι δηλαδή, έναν φίλο, κάποιον που θα ρωτήσει πώς είσαι σήμερα. Και εδώ βρίσκεται και το πραγματικό ερώτημα. Αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει στη μάχη απέναντι στη μοναξιά. Ή μήπως το γεγονός ότι αναζητούμε τέτοιες λύσεις αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο για τον τρόπο που αλλάζουν οι κοινωνίες μας. Γιατί η ιστορία αυτή δεν αφορά τελικά μόνο την τεχνολογία. Αφορά έναν κόσμο που οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, οι οικογένειες μικραίνουν και η ανάγκη για συντροφιά παραμένει ακριβώς η ίδια. Ίσως λοιπόν η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της μικρής ιστορίας που σας μετέφερα να μην είναι η κούκλα, αλλά το κενό που έρχεται να καλύψει.

Φανταστείτε να μεγαλώσατε σε μια χώρα όπου το κράτος σας έλεγε ότι δεν πρέπει να κάνετε δεύτερο παιδί. Να υπάρχουν πρόστιμα, περιορισμοί και σε ορισμένες περιπτώσεις βίαιες παρεμβάσεις για να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας. Και τώρα φανταστείτε ότι η ίδια η χώρα ζητά το ακριβώς αντίθετο. Να κάνετε περισσότερα παιδιά. Να δημιουργήσετε μεγαλύτερες οικογένειες. Να βοηθήσετε το κράτος να αντιμετωπίσει το δημογραφικό του πρόβλημα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Κίνα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Guardian επιχειρεί να καταγράψει πώς οι γυναίκες της χώρας βιώνουν αυτή τη μεγάλη ιστορική ανατροπή και πώς οι επιλογές του χθες συνεχίζουν να επηρεάζουν το σήμερα. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1979. Τότε το Πεκίνο υιοθετεί την περίφημη πολιτική του ενός παιδιού. Η κινεζική ηγεσία φοβάται ότι ο πληθυσμός αυξάνεται τόσο γρήγορα ώστε η οικονομία δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει εργασία, στέγη και τρόφιμα για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Η λύση που επιλέγεται τότε είναι δραστική. Οι περισσότερες οικογένειες επιτρέπεται να αποκτήσουν μόνο ένα παιδί. Η πολιτική αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για σχεδόν 4 δεκαετίες. Για πολλές γυναίκες όμως δεν ήταν απλώς ένας νόμος, ήταν μια καθημερινή πραγματικότητα. Η έρευνα καταγράφει μαρτυρίες γυναικών που θυμούνται ακόμη αναγκαστικές στυρώσεις, αμβλώσεις και πιέσεις από τις τοπικές αρχές, ιδιαίτερα στις πιο αυστηρές περιόδους εφαρμογής του μέτρου. Και κάπου εδώ εμφανίζεται η μεγάλη ειρωνία της ιστορίας. Η πολιτική πέτυχε το στόχο της, οι γεννήσεις μειώθηκαν. Όμως σήμερα η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Οι νέοι λιγοστεύουν, ο πληθυσμός γερνά και η οικονομία ανησυχεί για το ποιος θα στηρίξει την ανάπτυξη και το ασφαλιστικό σύστημα τις επόμενες δεκαετίες. Γι' αυτό και το κράτος προσπαθεί πλέον να ενθαρρύνει τις γεννήσεις, μόνο που οι σημερινές γυναίκες δεν βλέπουν τη ζωή με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπουν οι κυβερνήσεις. Πολλές θέλουν πρώτα οικονομική ανεξαρτησία. Άλλες θεωρούν ότι το κόστος ανατροφής ενός παιδιού είναι απαγορευτικό και αρκετές επιλέγουν συνειδητά να μην γίνουν μητέρες. Ίσως το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα αυτής της ιστορίας και αυτής της έρευνας να μην αφορά μόνο την Κίνα. Αφορά το πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις μια κοινωνία με διατάγματα, γιατί οι νόμοι μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή των ανθρώπων, δεν μπορούν όμως να καθορίσουν τα όνειρα, τις προτεραιότητες και τις επιλογές μιας ολόκληρης γενιάς. Και αυτό είναι ένα μάθημα που ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορα της Κίνας. Την ανάπτυξη και το ασφαλιστικό σύστημα τις επόμενες δεκαετίες. Γι' αυτό και το κράτος προσπαθεί πλέον να ενθαρρύνει τις γεννήσεις, μόνο που οι σημερινές γυναίκες δεν βλέπουν τη ζωή με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπουν οι κυβερνήσεις. Πολλές θέλουν πρώτα οικονομική ανεξαρτησία. Άλλες θεωρούν ότι το κόστος ανατροφής ενός παιδιού είναι απαγορευτικό και αρκετές επιλέγουν συνειδητά να μην γίνουν μητέρες. Ίσως το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα αυτής της ιστορίας και αυτής της έρευνας να μην αφορά μόνο την Κίνα. Αφορά το πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις μια κοινωνία με διατάγματα, γιατί οι νόμοι μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή των ανθρώπων, δεν μπορούν όμως να καθορίσουν τα όνειρα, τις προτεραιότητες και τις επιλογές μιας ολόκληρης γενιάς. Και αυτό είναι ένα μάθημα που ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορα της Κίνας.

τάγματα, γιατί οι νόμοι μπορεί να επηρεάσουν τις ζωές των ανθρώπων, δεν μπορούν όμως να καθορίσουν τα όνειρα, τις προτεραιότητες και τις επιλογές μιας ολόκληρης γενιάς. Και αυτό είναι ένα μάθημα που ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορα της Κίνας.

0: Και ας τελειώσουμε αυτό το ημιώρα της εκπομπής μας με μια ακόμη είδηση εδώ από την χώρα μας που μας έφερε χαμόγελα. Το καλοκαίρι ξεκινά για τα καλά. Πρώτες μεγάλες εξορμήσεις προς τις παραλίες βρίσκονται προς τον Πυλόν. Μια νέα ευρωπαϊκή έκθεση φέρνει πολύ καλά νέα για τη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, η Ελλάδα κατατάσσεται και φέτος ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες της Ευρώπης ως προς την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Το 97,1% των ελληνικών ακτών που ελέγχθηκαν χαρακτηρίζονται εξαιρετικής ποιότητας, ποσοστό που φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω μόνο από την Κύπρο. Με μια πρώτη ματιά είδηση ίσως μοιάζει αναμενόμενη. Οι περισσότεροι που έχουν κολυμπήσει σε ελληνικές θάλασσες πιθανότητα δεν εκπλήσονται. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται κι αλλού, γιατί η καθαρότητα των νερών δεν είναι θέμα τύχης, δεν οφείλεται μόνο στη γεωγραφία, στον ήλιο ή στο ότι διαθέτουμε χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η βελτίωση που έχει καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις σε βιολογικούς καθαρισμούς, στην διαχείριση των λιμάτων και στα συστήματα παρακολούθησης της
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: σε απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σε δηλώσεις του νωρίτερα εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους εχθές, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμου Σεβίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από τη μαραθώνια απολογία τους 10 και πλέον ωρών, δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που εντοπίστηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Hatch. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες.

Επιστρέψαμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην φίλη την Αφροδίτη από τα Αυριλίσια, στην φίλη την Βούλα από το Παγκράτη, στον Βασίλη από τη Νέα Πεντέλη, στον φίλο τον Σπύρο από το Βοτανικό. Να είστε καλά, καλή Κυριακή σε όλους. Φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Η πόλη έχει πλέον ξυπνήσει, οι πρώτες μετακινήσεις της ημέρας έχουν ξεκινήσει και η Κυριακή αρχίζει να παίρνει τον δικό της ρυθμό. Μέχρι τις 7 θα δώσουμε χώρο σε ιστορίες που συχνά περνούν πιο αθόρυβα μέσα στην επικαιρότητα. Ιστορίες που μιλούν για ανθρώπους, για νέες ιδέες, για αλλαγές που συντελούνται γύρω μας και για μικρά γεγονότα που μερικές φορές λένε περισσότερα για την εποχή μας από έναν μεγάλο τίτλο ειδήσεων. Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα.

Αν σας ζητούσαν να σκεφτείτε μια χώρα γνωστή για το ουίσκι της, πιθανότατα θα λέγατε τη Σκωτία, ίσως την Ιρλανδία, ίσως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι όμως θα απαντούσαν την Ιαπωνία? Κι όμως, μια φιάλη ιαπωνικό ουίσκι πωλήθηκε πριν από λίγες ημέρες σε δημοπρασία για περίπου, κρατηθείτε, $1 εκατομμύριο, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για ιαπωνικό απόσταγμα. Και κάπως έτσι αποκαλύπτεται μια ιστορία που ξεκινά περισσότερο από έναν αιώνα πίσω. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Ιαπωνία δεν είχε καμία ουσιαστικά παράδοση στην παραγωγή ουίσκι. Το ποτό ήταν συνδεδεμένο σχεδόν αποκλειστικά με τη Σκωτία και όλα άλλαξαν όταν ένας νεαρός Ιάπωνας χημικός που φέρει το όνομα Μασατάκα Τακετσούρου ταξίδεψε στη Σκωτία για να μάθει από κοντά την τέχνη της απόσταξης. Σπούδαξε, εργάστηκε σε αποστακτήρια, γνώρισε τις μεθόδους παραγωγής και επέστρεψε στην πατρίδα του αποφασισμένος να δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο. Από εκείνο το σημείο αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία του ιαπωνικού ουίσκι. Οι Ιάπωνες δεν προσπάθησαν απλώς να αντιγράψουν τους Σκοτσέζους. Έκαναν αυτό που έχουν κάνει τόσες πολλές φορές στη βιομηχανία και την τεχνολογία. Πήραν δηλαδή μια ξένη ιδέα και την προσάρμοσαν στην δική τους φιλοσοφία. Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, υπομονή, ακρίβεια και μεγάλη συνέπεια στην ποιότητα. Για δεκαετίες τα ιαπωνικά ουίσκι παρέμειναν σχεδόν άγνωστα εκτός της χώρας. Τα τελευταία όμως 20 χρόνια άρχισαν να κερδίζουν διεθνείς διαγωνισμούς και να αποσπούν εξαιρετικές κριτικές από ειδικούς ολόκληρο τον κόσμο, και τότε συνέβη κάτι ενδιαφέρον. Η διεθνή ζήτηση εκτοξεύθηκε, αλλά τα πολύ παλιά αποθέματα παρέμειναν περιορισμένα. Σε αντίθεση με πολλά άλλα προϊόντα, το ουίσκι δεν μπορεί να παραχθεί γρήγορα. Χρειάζονται δεκαετίες αναμονής για να αποκτήσει την ηλικία και τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι συλλέκτες. Έτσι, ορισμένες σπάνιες φιάλες μετατράπηκαν σταδιακά σε αντικείμενα σχεδόν μυθικής αξίας. Και η πραγματική είδηση είναι ότι μέσα σε περίπου έναν αιώνα, μια χώρα χωρίς καμία παράδοση στο συγκεκριμένο ποτό, κατάφερε να θεωρείται σήμερα μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις του κόσμου σε έναν χώρο που για αιώνες ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στους Σκοτσέζους. Και είναι ακόμη μια υπενθύμηση ότι μερικές φορές η τεχνογνωσία, η επιμονή και ο χρόνος μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα παράδοση εκεί που κάποτε δεν υπήρχε καμία.

Υπάρχουν φορές που η διπλωματία δεν μιλά με συνθήκες, με κοινά ανακοινοθέντα και πολύερες διαπραγματεύσεις, αλλά μιλά με σύμβολα και μερικές φορές μιλά ακόμη και με μουσική. Αυτό επιχείρησε να κάνει και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην σύνοδο των G7, των 7 πλουσιότερων και ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, πριν από λίγες ημέρες, επιλέγοντας διαφορετικά τραγούδια για κάθε ηγέτη που υποδεχόταν. Για παράδειγμα, για τον Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε το «Love is a long road», «Η αγάπη είναι ένας μακρύς δρόμος», μια επιλογή που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αναφορά στις συχνές δοκιμασίες των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον Γερμανό καγκελάριο, για τον Φρίντριχ Μέρτς, ένα τραγούδι που μεταφράστηκε ως «αγαπημένο πρόσωπο», σε μια έμεση αναφορά στο καλό κλίμα που επικρατεί σήμερα στον γαλλογερμανικό άξονα. Η ιδέα όμως δεν είναι καθόλου καινούρια. Στα χρόνια του ψυχρού πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες έστελναν σε ολόκληρο τον κόσμο κορυφαίους μουσικούς της τζαζ, για παράδειγμα. Ο Λούις Άρμστρονγκ, ο Ντίζι Γκίλεσπι και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες ταξίδευαν στην Αφρική, στην Ασία και στη Μέση Ανατολή ως άτυποι πρεσβευτές της αμερικανικής επιρροής. Οι συνευλίες τους αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής προβολής της αμερικανικής εικόνας απέναντι τότε στη Σοβιετική Ένωση. Η λογική ήταν απλή. Ένα τραγούδι μπορεί να ανοίξει πόρτες που παραμένουν κλειστές για τους διπλωμάτες, μπορεί να δημιουργήσει συμπάθειες, να χτίσει γέφυρες και να φέρει ανθρώπους πιο κοντά χωρίς καμιά πολιτική διαπραγμάτευση. Τρεις δεκαετίες αργότερα η μουσική βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της διπλωματίας. Το 1985 οι Wham έγιναν το πρώτο μεγάλο δυτικό pop συγκρότημα που έδωσε συναυλία στην Κίνα, σε μια περίοδο που το Πεκίνο επιχειρούσε να ανοίξει σταδιακά ένα παράθυρο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η συναυλία τότε αντιμετωπίστηκε ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα πολιτιστικό γεγονός. Η μουσική διπλωματία άλλαξε μορφή, αλλά όχι σκοπό. Στη δεκαετία του 50 οι κυβερνήσεις έστελναν σαξόφωνα και τρομπέτες για να κερδίσουν επιρροή. Σήμερα αρκεί μερικές φορές ένας προσεκτικά επιλεγμένος τίτλος τραγουδιού για να σταλεί το ίδιο μήνυμα. Γι' αυτό ίσως από την τζαζ του ψυχρού πολέμου μέχρι τη σημερινή σύνοδο των G7 η μουσική παραμένει ένα από τα πιο διακριτικά αλλά και πιο αποτελεσματικά εργαλεία της διπλωματίας.

Να ανταποδώσουμε καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο, τον κύριο Κανίδη που μας στέλνει τη δική του. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τις καλημέρες του από τη Νέα Υόρκη και τη στέλνει εδώ στο Sky και σε όλο τον κόσμο. Να είστε γερός και δυνατός. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο από τις Σέρες. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Στον φίλο τον Γιώργο, στη φίλη την Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα σου. Και στον φίλο τον Χαράλαμπο, που έρχεται να προσθέσει με τις δικές του γνώσεις και ένα ακόμη λιθαράκι στο ρεπορτάζ με το ουίσκι που αναφέραμε, αναφέροντάς μας ότι τα Ιρλανδικά ήταν τα καλύτερα ουίσκι για πολλά χρόνια, και να ψάξουμε λίγο παραπάνω για την εξάλειψή του και την άνθηση του σκοτσέζικου. Μια ωραία αφορμή για ακόμη μια δημοσιογραφική έρευνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.

Ένα αεροπλάνο αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο της αμερικανικής επικαιρότητας. Είναι το νέο Air Force One, το νέο προεδρικό αεροσκάφος, το Boeing 747-8 που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκαν ως δώρο από το Κατάρ. Και η είδηση ανοίγει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει δεχθεί ποτέ ένας Αμερικανός πρόεδρος? Η αλήθεια είναι ότι η ανταλλαγή δώρων αποτελεί κομμάτι της διπλωματίας εδώ και αιώνες. Τα δώρα λειτουργούν ως χειρονομίες σεβασμού, φιλίας ή συμμαχίας. Μερικές φορές όμως γίνονται τόσο εντυπωσιακά, ώστε αποκτούν και πολιτική σημασία. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα καταγράφεται το 1972. Κατά την ιστορική επίσκεψη του Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα, το Πεκίνο προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες δύο γιγάντια πάντα, τη Λινγκ Λινγκ και τον Χσινγκ Σινγκ. Τα δύο ζώα μετατρέπονται αμέσως σε σύμβολο της προσέγγισης ανάμεσα στις δύο χώρες και εκατομμύρια Αμερικανοί σπέβδουν να τα δουν στον ζωολογικό κήπο της Ουάσιγκτον. Αργότερα, Αμερικανοί πρόεδροι δέχθηκαν από βασιλικές οικογένειες της Μέσης Ανατολής αραβικά άλογα, χρυσά σπαθιά, πολύτιμα χαλιά, έργα τέχνης και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Ο Μπαράκ Ομπάμα, για παράδειγμα, είχε λάβει δεκάδες πολυτελή δώρα από ξένους ηγέτες, ενώ ο Τζορτζ Μπους είχε δεχθεί συλλεκτικά αντικείμενα και τελετουργικά δώρα κατά τις επισκέψεις του στον κόλπο. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Τα περισσότερα από αυτά τα δώρα δεν ανήκουν προσωπικά στον πρόεδρο. Η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει ότι τα ακριβά δώρα από ξένες κυβερνήσεις καταγράφονται ως περιουσία του κράτους και παραδίδονται στα εθνικά αρχεία ή σε προεδρικές βιβλιοθήκες. Ο λόγος είναι απλός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να αποφύγουν οποιαδήποτε υποψία ότι ένας ξένος ηγέτης μπορεί να αποκτήσει επιρροή μέσω ενός ακριβού δώρου. Και γι' αυτό το αεροσκάφος από το Κατάρ προκαλεί και τόσο μεγάλη συζήτηση. Όχι επειδή είναι ένα ακόμη προεδρικό αεροπλάνο, αλλά επειδή είναι πιθανότατα το ακριβότερο διπλωματικό δώρο που έχει βρεθεί ποτέ στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής ζωής. Γιατί άλλο είναι να χαρίζεις ένα εργοτέχνης, ένα άλογο ή ακόμη και δύο πάντα, και άλλο ένα αεροπλάνο που κοστίζει όσο ο ετήσιος προϋπολογισμός μιας μικρής πόλης. Και κάπου εκεί αρχίζει και η συζήτηση για το πού τελειώνει η διπλωματική ευγένεια και πού αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήματα της πολιτικής.

Σε ένα τώρα θέμα που καθημερινά το αντικρίζουμε, τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και συχνότερα και τις τελευταίες μέρες και τώρα ειδικά που έχει ανοίξει ο καιρός, αν βγούμε έξω μια βόλτα μπορεί να βρεθούμε απέναντί του. Πάνω από παραλίες λοιπόν, γάμους, συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις ή απλώς να πετούν πάνω από μια γειτονιά αναζητώντας την τέλεια λήψη. Ο λόγος για τα ντρόουν που έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας και για πολλούς ένας εύκολος τρόπος να δουν τον κόσμο από μια διαφορετική οπτική γωνιά. Όμως όσο αυξάνεται η παρουσία τους στον ουρανό, τόσο μεγαλώνουν και τα ερωτήματα για το πού επιτρέπεται να πετούν και πού αρχίζουν τα δικαιώματα των άλλων. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Καθημερινή και καταγράφει την ολοένα αυξανόμενη χρήση των ντρόουν στην Ελλάδα αλλά και τα προβλήματα που την συνοδεύουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αρχές δέκονται κάθε χρόνο δεκάδες καταγγελίες για καταχρηστική χρήση τους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών αφορά ζητήματα ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων. Και αυτό δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Ένα ντρόουν μπορεί να καταγράψει εικόνες από μια παραλία, μια αυλή ή έναν ιδιωτικό χώρο, χωρίς οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί να γνωρίζουν καν ότι βιντεοσκοπούνται. Γι' αυτό και η χρήση τους κάθε άλλο παρά ανεξέλεγκτη είναι. Η Ελλάδα ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τις πτήσεις, προβλέπει υποχρεωτική εγγραφή των περισσότερων ντρόουν με κάμερα και αυστηρούς περιορισμούς σε περιοχές όπως αεροδρόμια, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια, κυβερνητικά κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, απαγορεύονται οι πτήσεις πάνω από συγκεντρωμένα πλήθη και ο χειριστής οφείλει να διατηρεί πάντοτε οπτική επαφή με τον ντρόουν του. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού. Γιατί τα ντρόουν δεν είναι απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό gadget, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία αλλάζει πιο γρήγορα από τις συνήθειές μας. Μέσα σε λίγα χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι απέκτησαν αυτή τη δυνατότητα, το να βλέπουν δηλαδή και να καταγράφουν τον κόσμο από ψηλά, και αυτό δημιουργεί και νέες ευθύνες, αλλά και νέα ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Αναζητήστε το άρθρο στην Καθημερινή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μια συζήτηση που πιθανότητα θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

να βγούμε λίγο και εκτός γης. Υπάρχουν στιγμές που το σύμπαν μοιάζει να μας θυμίζει πόσο λίγα γνωρίζουμε ακόμη γι' αυτό. Αστρονόμοι που χρησιμοποιούν το διαστημικό τηλεσκόπιο, το James Webb, εντόπισαν έναν τεράστιο γαλαξία σε απόσταση περίπου 11 δισεκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη. Με άλλα λόγια, το φως που φτάνει σήμερα στα τηλεσκόπια ξεκίνησε το ταξίδι του όταν το σύμπαν βρισκόταν ακόμη στα πρώτα του βήματα. Κι όμως αυτός ο γαλαξίας φαίνεται να κάνει κάτι που οι επιστήμονες δεν περίμεναν. Δεν περιστρέφεται. Οι περισσότεροι γαλαξίες μοιάζουν με αργές κοσμικές δίνες, ακόμη και ο δικός μας γαλαξίας κινείται σε ένας τεράστιος σπυροειδής στρόβιλος γεμάτος άστρα. Αυτός όμως είναι εντελώς διαφορετικός. Τα άστρα του κινούνται χωρίς συγκεκριμένη φορά, σαν να επικρατεί μια παράξενη αταξία μέσα στο ίδιο το σύστημα. Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως ο γαλαξίας αυτός δεν είναι μικρός ή αδύναμος. Οι επιστήμονες λένε ότι ήδη τότε είχε περισσότερα άστρα ακόμη και από τον δικό μας γαλαξία, παρότι το σύμπαν ήταν ακόμη πολύ νέο. Τώρα προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη. Ίσως κάποια γιγάντια σύγκρουση με άλλο γαλαξία να έσβησε την περιστροφή του. Ίσως πάλι το πρωινό σύμπαν να ήταν πολύ πιο άγριο και χαοτικό από όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Και ίσως αυτό να είναι τελικά και το πιο όμορφο κομμάτι της επιστήμης, ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος νομίζει πως αρχίζει να καταλαβαίνει το σύμπαν, εκείνο βρίσκει έναν καινούριο τρόπο να τον εκπλήσει.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον Sky 100,3. Μαζί διατρέξαμε σημαντικά γεγονότα της εβδομάδας, σταθήκαμε σε ιστορίες που ξεχώρισαν και προσπαθήσαμε να δούμε λίγο πιο πέρα από τον καθημερινό θόρυβο της επικαιρότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε να περάσετε μαζί μας αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Ευχόμαστε η σημερινή ημέρα να σας δώσει λίγο χρόνο για ξεκούραση, για αγαπημένους ανθρώπους, για μια βόλτα, για μια συζήτηση ή απλώς για εκείνες τις μικρές στιγμές ηρεμίας που τόσο συχνά λείπουν από την υπόλοιπη εβδομάδα. Από όλους εμάς στο στούντιο, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός είναι ο χώρος. Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό του τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από εχθές ανάμεσα σε διπλωμάτες σύμφωνα με τη Βέρνη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεν Κούσνερ. Σε δηλώσεις του εχθές το βράδυ, ο Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών, αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε εχθές το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικεφαλής Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάν Γκαλιμπάφ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχησαν τη ζωή εχθές 7 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βεριτού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα τους θανάτους 2 υπαξιωματικών σε μάχη στο Νότιο Λίβανο. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα, σε Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που εντοπίστηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Εχθές έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις και για τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από τη μαραθώνια απολογία τους εχθές 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Πολιτικός αναβρασμός επικρατεί στη Βρετανία καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάου 0-0. Για την ίδια διοργάνωση αυτήν την ώρα η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες από την Αργεντίνος Τζούνιορς για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο 34χρονος Γάλλος σέντερ Μουσταφά Φαλ, μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας με τους Ερυθρόλευκους να τον ευχαριστούν με ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Ακόμη μια σπουδαία επιτυχία πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου με την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου να κατακτούν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα στο άλμα επικοντό. Ακόμη ένα μετάλλιο πρόσθεσε η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου με την Ελίνα Τζένκο να κατακτά τη δεύτερη θέση στον ακοντισμό γυναικών και να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάρθρου.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ!
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ!
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Επιρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας, καλό πρωινό Κυριακής, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αυτό το υπέροχο πρωινό της Κυριακής μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη, ταξιδιάρικη, ερωτική, νοσταλγική παρέα.
0: Το ερωτική κρατάω για σένα ειδικά.
1: Να κρατήσει το ερωτική.
0: Εσύ έχεις και τη φήμη του ερωτιάρη εδώ στο σταθμό, όλοι για σένα λένε.
1: Όταν μιλάς για έρωτα, μιλάς για μένα.
0: Εγώ το μεταξύ πάω στο ασανσέρ και άμα δω γυναίκα δεν μπαίνω μαζί της μέσα, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί ντρέπεσαι?
0: Όχι, δεν μπαίνω.
1: Γιατί?
0: Γιατί ποιος ξέρει τι.
1: Είσαι επιθετικός μέσα στο ασανσέρ?
0: Όχι, ίσα ίσα, φοβάμαι.
1: Μην δεχτείς επίθεση.
0: Δεχτώ επίθεση.
1: Σιγά ρε Γιάννη, εντάξει, είσαι ωραίος, δεν λέω. Κοίτα, είσαι πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος.
0: Αν είναι τρεις και πάνω μπαίνω. Με μία δεν μπαίνω.
1: Με τίποτα, ε.
0: Όχι.
1: Εντάξει, κοίτα, καλά κάνεις που κρατάς τις άμυνες σου.
0: Φαντάζεσαι να αρχίσει να ρουλιάζει μέσα. Α, μου επιτέθηκε, μου έκανε, μου έδειξε. Α, πεις εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Είναι το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου ορισμένο εδώ μέσα, ο κύριος Πιταράς. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Διεθνής ημέρα γιόγκα. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργίας. Όλα αυτά σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας ή αλλιώς σέρφινγκ. Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή, σε παρένθεση ανθρωπιστή. Παγκόσμια ημέρα τροχοσάνιδας. Καταλαβαίνεις σήμερα τι συμβαίνει?
0: Ναι.
1: Γιορτάζει όλος ο πλανήτης ουσιαστικά. Skateboard. Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας.
0: Ωραία.
1: Και μια μέρα που δεν τη λαμβάνουμε και πολύ σοβαρά υπόψη μας. Παγκόσμια ημέρα πατέρα.
0: Πατέρα.
1: Σήμερα γιορτάζουν οι μπαμπάδες μας. Και ναι, εμείς οι μπαμπάδες εντωμεταξύ.
0: Να υποθέσω δεν έχεις φέρει γλυκά.
1: Δεν έχω φέρει τίποτα και δεν μου φέρει. Κοίτα, και
0: εδώ
1: δεν
0: φέρει το Αγιώργιο, θα φέρει αυτή την ημέρα.
1: Και δεν μου φέρανε και τίποτα. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες μας που έχουμε τη χαρά και τους έχουμε ακόμα στη ζωή. Έτσι να είναι καλά, να είναι γεροί, να είναι δυνατοί. Να χαίρεστε τους μπαμπάδες σας και να μας χαίρονται και εμάς τα παιδιά μας. Τι.
0: Εσύ, αντί να κεράσεις,
1: άμα ήταν η γιορτή της μητέρας, δηλαδή, γιατί θα σου να μες στον ενθουσιασμό και μες στη χαρά, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Εντάξει τώρα, άλλο πράγμα η μάνα, ρε παιδί μου. Τώρα.
1: Γιατί ο πατέρας τι είναι, δηλαδή.
0: Ο πατέρας είναι για τα χαμαλίκια. Δεν τον παίρνουν και πολύ σοβαρά υπόψη.
1: Αλήθεια λες?
0: Ξέρω εγώ.
1: Έτσι σου έχουν πει, εσένα, ναι. Τέλος πάντων, όντως γιορτάζουν οι μπαμπάδες σήμερα. Μία γιορτή, επειδή έκατσα και το ψάξα, η οποία περίμενε, είναι αμερικανικής εμπνεύσεως. Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας ημέρας του πατέρα ήταν η Αμερικανίδα Sonora Smart Don't, που θέλησε να καθιερώσει μια γιορτή ανάλογη με τη γιορτή της μητέρας, προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της, William Smart, βετεράνου του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, που ανέθρεψε μόνος του τα 6 παιδιά της οικογένειας.
0: Μπράβο του.
1: Ήταν σε τοπικό επίπεδο αρχικά και μετά έγινε παγκόσμια γιορτή.
0: Σήμερα, δεν κάνω λάθος, είναι και η μεγαλύτερη ημέρα του έτους.
1: Σωστά, 21 έκτου, βεβαίως.
0: Άρα σήμερα θα την απολαύσουμε τη μέρα και Κυριακή. Είναι υπέροχα. Είναι όλα εναρμονισμένα. Έχει εναρμονιστεί το σύμπαν, όλοι οι πλανήτες σήμερα. Για να περάσουμε υπέροχα.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
0: μακάρι, δηλαδή.
1: Καντίνες.
0: Είχε, εγώ τώρα που πέρναγα, τώρα μαζεύονταν μια παρέα με 6 άντρες. Για να φάνε.
1: 6 άντρες.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουν και αυτοί στο σανσέρ, Γιάννη μου. Δεν παίρνουν στο σανσέρ, μιλάμε μπαγκούρια.
0: Ούτε στις κυλιόμενες. Ούτε σκυλιόμενες.
1: Λοιπόν,
0: πλάκα κάνεις.
1: Δεν είχε όντως τίποτα. Εγώ μόνο που είδα μία κυρία, πάρα πολύ όμορφη, ψηλόλιγνη, γύρω στο 1,75-1,80, με ένα έτσι αέρινο ντύσιμο θα έλεγα, η οποία περπατούσε μέσα στη Συγκρού. Κατέβαινε τη Συγκρού μέσα στις λωρίδες κυκλοφορίας της Συγκρού και μιλούσε στο κινητό γύρω στις 6 το πρωί, έξω από τις σουληνοργίες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου πήγαινε.
0: Προφανώς.
1: Και με κάποιον μιλούσε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, να σου βάλω κάτι. Το έχουμε, κύριε Βραχνέ.

0: Γιατί στο έβαλα.
1: Για πες.
0: Γιατί εχθές τα ημισκούμπρια γιόρτασαν τα 30 χρόνια από τη δημιουργία τους και κάνανε μία συναυλία στην πλατεία νερού εδώ κάτω και μαζεύτηκαν 20.000 άνθρωποι να παρακολουθήσουν τα εμείς.
1: Φαντάσου.
0: 20.000 άτομα.
1: Τη ηλικία μας θα ήταν σίγουρα.
0: Τη ηλικία μας και οφείλουμε να πούμε ότι αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε ακόμα μέσα στα πράγματα και ζωντανοί. Ναι. Με κάποιο τρόπο. Και στην συναυλία αυτή τι γίνεται. Πρώτα σιγά μου.
1: Ωραία, τα άμα το είχανε. Τη συναυλία περιμένανε.
0: Και τι λέει ο Μετζέλος από πάνω. Με το γνωστό του στυλ. Είπε το ναι, άρε μπιμ. Λοιπόν, γίνονται και ωραία πράγματα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Τα οποία εμείς τα χάνουμε, δεν πάμε πουθενά.
0: Και στο Χελμό, Αλκίνος Ιωαννίδης και πολλοί άλλοι φοβεροί καλλιτέχνες. Πάνω εκεί στα Καλάβρητα, χαμός, χαμός. Γιατί υπάρχει κύριε Πιταρά εκτός από την Κρίνια. Και εκεί ήθελα να καταλήξω και αυτή η όψη της ζωής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και οι Βραζιλιάνοι που μαζεύτηκαν στα Βοτσαλάκια. Και ξεκινήσανε έπαιζε η Βραζιλία με την ΑΕΤ 3.30 τα ξημερώματα. Και μαζεύτηκαν 400 άτομα να δουν τον αγώνα. Χωρί ποτά, Βραζιλιάνες με τις στολές τους. Μάμπο.
1: Είπα, είναι, εγώ τώρα βλέπω εδώ την νησιά Ιαπωνία. Θέλω να σου πω ότι. Τι να σου πω. Τώρα παίζουν αυτοί εδώ μεταξύ.
0: Τώρα παίζουν κανονικά ή σε επανάληψη το δείχνει.
1: Τώρα ζωντανά.
0: Α, ωραία.
1: Καταλαβες. Δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι το Μουντιάλ που δεν θα δούμε ποτέ.
0: Δεν θα το δούμε ποτέ. Η αλήθεια
1: πάμε για το επόμενο.
0: 5-1, ποιος κέρδισε τη Σουηδία. Κάτι είδα χθες.
1: Οι Ολλανδοί.
0: Εγώ σταθερά είμαι με την Ολλανδία, έτσι να ξέρεις. Από τότε, από τον Γκούλι, τον Ράικαρντ και τον Βαν Μπάστεν. Από
1: α, τότε. Έχει μείνει σε άλλες εποχές.
0: Ναι, είμαι με εκείνους. Μ' αρέσουν.
1: Τώρα μας έχει στείλει εδώ ο Μιχάλης ο Ιγνατίου ενημέρωση ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μαζί με τη σύζυγό του προσγειώνονται ή προσγειώθηκαν στην Ελβετία για τις συνομιλίες, κρίσιμες συνομιλίες σήμερα σε ουδέτερο έγγραφο στο Μπούργκενστοκ, σε ένα θέρετρο πάνω από τη Λουκέρνη, με την Ιρανική αντιπροσωπεία, παρουσία και πακιστανικών αρχών που είναι ο διαμεσολαβητής, και ευελπιστούμε να πάνε καλά οι συνομιλίες, να έχουμε έτσι ένα τελικό κείμενο συμφωνίας, γιατί κατά τα άλλα υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο. Μακάρι να πάνε πραγματικά να πάνε όλα καλά, γιατί εχθές τα στενά του Ορμούζ ανοιγόκλειναν από τη μια και από την άλλη συνεχίζονταν και οι εχθροπραξίες στο Νότιο Λίβανο ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τη Χεσμολάχ.
0: Ναι, και φαίνεται μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία θα έχουμε ακόμα αρκετά επεισόδια. Γιατί χθες αυτό που λες, έκλεισαν οι Ιρανοί, ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά του Ορμούζ. Μετά βγήκε η Αμερικανική ηγεσία και είπε ότι όχι, τα στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει. Και μετά ότι αν κάποιος θα βάλει διόδια στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι οι Αμερικανοί και όχι οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Τώρα όλα αυτά βεβαίως την ώρα που συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, όπως είπες και εσύ.
1: Έχει και ενδιαφέρον να ακούσουμε πάντως το πώς οι φρουροί της Επανάστασης βγάλανε ξαφνικά ένα φιρμάνι στα πλοία τα οποία κινούνταν στα στενά του Ορμούζ και την εντολή που δώσανε. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, λέει σε όλα τα πλοία, φρουροί της Επανάστασης τώρα, έτσι. Εδώ το ναυτικό του Ιράν, ναυτικό του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, λόγω των εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος στο Νότιο Λίβανο και της παραβίασης των Αμερικανικών δεσμεύσεων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός, τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για όλα τα πλοία. Επαναλαμβάνεται, τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Διατάσσονται όλα τα πλοία να μην προσεγγίζουν τα στενά. Αυτό το φιρμάνι βγήκε χθες.
0: Χθες. Προχθές όμως υπεγράφει συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
1: Και υποτίθεται ότι ανοίξανε και κινούνταν τα πλοία. Και βγαίνει και ο Τραμπ αργά χθες το βράδυ, και αρχίζει και γράφει στα social media ότι παιδιά, το νου σας, γιατί θα βάλω διόδια. Άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, το είπε. Λέει, αν κάποιος βάλει διόδια, αυτές θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όχι το Ιράν. Λοιπόν, σήμερα έφτασε χθες το βράδυ και η αντιπροσωπεία του Ιράν. Έτσι, έχουμε και ανακοίνωση και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Μένει να δούμε αν και πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο θα είναι σε αυτή τη φάση, αν και πάνε και υψηλόβαθμα στελέχη και από τις δύο πλευρές. Θα τα δούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Ο Τάκης από το Λαγωνίζει για τη σημερινή σου γιορτή.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπάς είναι για να κατεβάζει τα σκουπίδια το βράδυ.
0: Ναι. Εκεί φτάσαμε. Ε?
1: Και έχεις και δύο σακούλες τώρα. Είναι και για τα σκουπίδια τα γενικά και είναι και για την ανακύκλωση. Πρέπει να κάνεις και βόλτα γύρω.
0: Εννοείται, εννοείται. Γιατί μας βάλαν και κάδους πολλούς εκεί πέρα.
1: Σοκαριστικό εχθές, θέλω να σου πω, κατέβαινα ημιτού στο ύψος του πρώτου νεκροταφείου, εκεί που συναντάει την Ηλιουπόλεως. Η Ηλιουπόλεως έρχεται από Γλυφάδα για Αθήνα.
0: Ναι.
1: Γυναίκα στο φανάρι έχει αποφασίσει, έχει κλειδώσει το μυαλό. Αυτό ήθελε να κάνει. Μπαίνει αριστερά στην Ηλιουπόλεως. Αριστερά. Με το που ανάβει το πράσινο από εμάς, για να πάμε ευθεία κάτω δηλαδή, Ηλία Ηλίου, μπαίνει αριστερά. Και γιατί μπαίνει αριστερά? Γιατί ήθελε να κόψει από ένα στενάκι κάθετα της Ηλιουπόλεως και να βγει παρακάτω. Μπήκε κανονικά. Αριστερά, στα 50 μέτρα είναι το στενό, μπαίνει, τη συνάντησα εγώ στο στενάκι, δηλαδή βγαίνοντας μετά. Άρχισα να κάνω νοήματα, τι κάνεις, τι αυτό, εκείνο. Κοσμάρα, όλα καλά.
0: Ευτυχία. Κοσμάρα το έκανε σκοπίμως. Δεν μπήκε λάθος απλά επειδή μπήκε λάθος. Είχε στο νου της να το κάνει.
1: Τι να σου πω. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν το εξετάζεις παραπέρα. Δηλαδή δεν έχει νόημα η κατάληξη. Σημασία έχει η αφετηρία. Ευτυχώς για εκείνη και για εμάς όλους δηλαδή, που δεν είχε ξεκινήσει ένα κύμα αυτοκινήτων, γιατί ήταν κόκκινο μάλλον το παρακάτω φανάρι, να έρχεται προς κέντρο Αθήνας και δεν είχαμε άλλα. Αλλά φαντάζω τώρα να άρχισε και να βλέπεις ένα αυτοκίνητο ανάποδα σε κεντρικό ή αρτηρία. Γιατί ο άλλος εδώ, ο ταξιτζής, πάνω εδώ σε εμάς, μπροστά του σκάει στη γέφυρα, στη Διχάλα.
0: Ναι,
1: ένα
0: ναι,
1: ηλεκτρικό
0: ναι.
1: ταξί που έχει κάνει μάλλον λάθος ο άνθρωπος, αλλά σου λέει το λάθος θα το διορθώσω κάνοντας ένα δεύτερο λάθος.
0: Τσάκα, τσάκα.
1: Εννοείται πάντα επαγγελματίας. Βάζει διπλή ταρήφα. Εννοείται, γιατί σου λέει ρε ψοκινδυνεύω κιόλας, δεν θα πάμε και έτσι άκλαυτη. Τραβάει χειρόφρενο, βάζει όπισθεν, πάρ το πίσω το ηλεκτρικό. Πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, έκανε καμιά 200 μέτρα πίσω, βγήκε εκεί που ήθελε, σου λέει εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Τώρα οι υπόλοιποι κόψτε το λαιμό σας.
0: Σωστός.
1: Κάντε το σταυρό σας.
0: Σωστός, επαγγελματίας ο άνθρωπος.
1: Εσύ Γιώργο, εννοείται πάντα.
0: Επαγγελματίας.
1: Το θέμα είναι στο τέλος της ημέρας ο καθένας μας να μην έχει αποθυμένα, να έχει κάνει αυτό που θέλει. Αυτό που του είχε περάσει στο μυαλό. Αυτό δεν είναι στη ζωή, να μην έχεις αποθυμένα.
0: Βέβαια.
1: Να μην περνά τα χρόνια και να λες, επειδή μου, α, κοίτα να δεις, έφτασα τόσο χρόνο, δεν πήγα εκεί. Δεν έκανα εκείνο. Δεν δοκίμασα το άλλο.
0: Ή καλά τα αποθυμένα σε τα βγάλεις, δηλαδή κάνοντας όπισθεν.
1: Γιατί πού τα βγάζουν οι υπόλοιποι, ρε Γιώργο.
0: Να τα βγάλεις.
1: Αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν τα υπόλοιπα. Κάνουν αυτά που θεωρούν ότι είναι πιο εφικτά.
0: Γιάννη, να τα βγάλεις στην Εθνική Οδό, εκεί που ο άλλος πήγαινε με 203 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Εχθές. Στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Τον σταμάτησαν, σου λέει πήγαινες ρε φίλε πάνω από το όριο κατά 73 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: 130 είναι.
1: Τι είναι 70 χιλιόμετρα.
0: Και σου λέει ναι, τι είναι 70 χιλιόμετρα. Ήθελα να το πατήσω λίγο να αισθανθώ ελεύθερος, ε.
1: Αφού δεν τους είπε ότι το πήρα καινούργιο το στρώνω.
0: Και ο άλλος κάτω στα Χανιά έφερε 4-5 τούμπες. Έτσι.
1: Καλά, εκεί δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Ήθελε και αυτός να
1: είναι. Είναι, βασικά είναι μη σου τύχη. Έτσι τώρα εδώ που μη σου τύχη. Πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Στα πολιτικά μας η κόντρα συνεχίζεται. Καλά κρατεί βασικά εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και ειδικά μέσα στο Πασόκ ψάχνουν λίγο το βηματισμό τους. Με ποιον θα πάνε, με ποιον θα πάνε, ποιον θα αφήσουν, αν θα μείνουν όλοι, αν θα έχουμε τίποτα μεταγραφές αεροδρομίου.
0: Τι εννοείς, σε δημαρχιακό επίπεδο ή σε.
1: Ξέρω εγώ σε όλα, ρε Γιώργο. Λέω με αφορμή το Δούκα τώρα έχει γίνει η ιστορία.
0: Ναι.
1: Ο οποίος επιμένει στα περί συνεργασιών και κυρίως λοξοκοιτώντας προς τη μεριά του Τσίπρα. Τώρα στο παιχνίδι μπαίνουν βέβαια και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα ακούσει τον Άδωνη Γεωργιάδη να σχολιάζει όλη αυτή την ιστορία και κυρίως να σχολιάζει τον Ανδρουλάκη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, όπως το έχουμε καταλάβει όλοι, έχει επιλέξει αντίπαλο και αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ακριβώς.
2: Και ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει αποτύχει και δεν είναι, μέτρα ημέρες δεν υπάρχει θέμα, δεν νομίζω ότι έχει και ελπίδα καμία ανάκαμψη. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε για δύο χρόνια ένα στρατηγικό λάθος τεράστιο. Θα το θυμάται σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, πώς δεν κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός. Αντί να προσπαθεί αυτά τα δύο χρόνια να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν εναλλακτικό πρωθυπουργό και να δώσει Έλληνες ένα όραμα, αν τώρα εμπιστευτούν τι σκοπεύει να κάνει με την ψήφο του, αυτός αποφάσισε να κυνηγήσει τους ψηφοφόρους που έφυγαν από τον Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12.
0: Πάντως τώρα αυτό που λέει το λένε πολλοί, έτσι. Λένε ότι το Πασόκ εν πάση περιπτώσει και ο κύριος Ανδρουλάκης θα έπρεπε να έχουν φροντίσει να αυξήσουν τα ποσοστά τους, έστω και δημοσκοπικά, την προηγούμενη περίοδο. Τώρα που ήρθε η Ελλάς και έχουν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, πάει στην τρίτη θέση και δεν ξεκολλάνε από το 11, 12, 13 το περισσότερο με τίποτα, σου λέει ρε φίλε τώρα τι περιμένετε. Ναι. Και το λένε και οι πολίτες αυτό, έτσι. Από εκεί και πέρα το Πασόκ ακούσαμε και τις χθεσινές δηλώσεις ότι εκτιμά ότι έστω και με ένα ψήφο θα κερδίσει αυτές τις εκλογές.
1: Ναι. Εντάξει, ναι. Δεν συζητάμε τώρα.
0: Το ένα κομμάτι του Πασόκ. Το άλλο κομμάτι του κυρίου Δούκα σου λέει πρέπει να πάμε σε συνεργασίες για να μην χαθούμε.
1: Κοίτα.
0: ναι,
1: επειδή στα πολιτικά δεν πρόκειται να βρούμε άκρη τώρα έτσι όπως είναι το. Γιατί είναι και πολύ νοπά τα πράγματα. Ακόμα δεν έχει κατασταλάξει το κόσμος. Οι δημοσκόποι βλέπεις. Καταγράφουν μια τάση, αλλά είναι η τάση της στιγμής. Θέλει χρόνο ακόμα για να κάτσει.
0: Η Καριστιανού χθες είπε ότι εμείς έχουμε και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που ένα 50% δεν έχει πάει να ψηφίσει και θα προσπαθήσουμε να το τραβήξουμε.
1: Καλά, Καριστιανού έχει πει για αυτοδυναμία.
0: Βεβαίως και έχει πει για αυτοδυναμία.
1: Βέβαια. Ήδη έχεις πόσα κόμματα που έχουν πει για αυτοδυναμία.
0: 4.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τουλάχιστον 4, όχι 4 έχουμε. 4.
1: Αυτοδύναμη συγκυβέρνηση.
0: Άμα βγουν όλοι πρώτοι, τι γίνεται.
1: Είναι αμόδα.
0: Άμα βγουν όλοι πρώτοι, πώς θα γίνει μετά.
1: Αυτό, συγκυβέρνηση αυτοδύναμων κομμάτων.
0: Όλοι μας. Εντάξει.
1: Το θέμα με τους λαγοκέφαλους το λύσαμε.
0: Όχι, το λύσαμε.
1: Θα βγει τώρα.
0: Πώς το λύσαμε, ορίστε, δες εδώ.
1: Θα βγει, ρε Γιώργο, μέσα στην κυβέρνηση.
0: Εδώ έχει πόλεμο, λέει.
1: Θα βγει μέσα στην εβδομάδα η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, να τους επικηρύξει με 5-6 ευρώ το κιλό. Και θα ξεκινήσει το καλοκαιρινό σαφάρι λαγόκι. Βλέπεις, καταγράφουν μια τάση, αλλά είναι η τάση της στιγμής. Θέλει χρόνο ακόμα για να κάτσει.
0: Η Καριστιανού χθες είπε ότι εμείς έχουμε και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που ένα 50% δεν έχει πάει να ψηφίσει και θα προσπαθήσουμε να το τραβήξουμε.
1: Καλά, Καριστιανού έχει πει για αυτοδυναμία.
0: Βεβαίως και έχει πει για αυτοδυναμία.
1: Βέβαια. Ήδη έχεις πόσα κόμματα που έχουν πει για αυτοδυναμία.
0: 4.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τουλάχιστον 4, όχι 4 έχουμε. 4.
1: Αυτοδύναμη συγκυβέρνηση.
0: Άμα βγουν όλοι πρώτοι, τι γίνεται.
1: Είναι αμόδα.
0: Άμα βγουν όλοι πρώτοι, πώς θα γίνει μετά.
1: Αυτό, συγκυβέρνηση αυτοδύναμων κομμάτων.
0: Όλοι μας. Εντάξει.
1: Το θέμα με τους λαγοκέφαλους το λύσαμε.
0: Όχι, το λύσαμε. Πώς το λύσαμε.
1: Θα βγει
0: πώς το λύσαμε. Ορίστε, δες εδώ.
1: Θα βγει, ρε Γιώργο, μέσα στην κυβέρνηση.
0: Εδώ έχει πόλεμο, λέει.
1: Θα βγει μέσα στην εβδομάδα η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, να τους επικηρύξει με 5-6 ευρώ το κιλό. Και θα ξεκινήσει το καλοκαιρινό σαφάρι λαγοκέφαλο.

0: Εντάξει.
1: Το θέμα με τους λαγοκέφαλους το λύσαμε.
0: Όχι, το λύσαμε. Τι πώς το λύσαμε.
1: Θα βγει
0: πώς
1: τώρα.
0: Πώς το λύσαμε. Ορίστε, δες εδώ.
1: Θα βγει, ρε Γιώργο, μέσα στην κυβέρνηση.
0: Εδώ έχει πόλεμο, λέει.
1: Θα βγει μέσα στην εβδομάδα η κυβέρνηση, ναι, το αρμόδιο Υπουργείο, ναι, θα τους επικηρύξει,
0: ναι,
1: με 5-6 ευρώ, ναι, το κιλό,
0: ναι,
1: και θα ξεκινήσει το καλοκαιρινό σαφάρι λαγοκέφαλων.
0: Εδώ κάτι μου βρωμάει, να ξέρεις, στο λέω από τώρα, γιατί θα το βρεις του χρόνου μπροστά σου. Κάτι μου βρωμάει με αυτή την ιστορία.
1: Τι?
0: Με το λαγοκέφαλο και τα κονδύλια και τα προγράμματα και τα 6 ευρώ το κιλό και τα...
1: Μα θα βάλουνε περιοχές.
0: Βρε, θα βάλουνε περιοχές. Δεν σου είπα ότι δεν θα βάλουνε, αλλά επειδή κάπως πάει να γίνει σύνθετο το πολύ το θέμα.
1: Κοίτα, το τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο, ναι, τεράστιο, εδώ και 2-3 χρόνια τουλάχιστον.
0: Το έχουν οι κριτικοί.
1: Το έχουν οι κριτικοί,
0: ναι,
1: και οι δωδεκανήσιοι. Εκεί είναι τα περισσότερα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ειδικά όμως εκεί, ειδικά για εκεί, τουλάχιστον από αυτά που έχω μάθει εγώ,
0: ναι,
1: είναι ότι θα υπάρξει μια τεχνητή λύση.
0: Τεχνική λύση, είπες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις που αλλού είχαμε τεχνική λύση, έτσι.
1: Κάτσε ρε Γιώργο, άσε τώρα τις αυτές σου.
0: Και στην Κρήτη ειδικά
1: θα υπάρξει τεχνική λύση,
0: ναι,
1: για την Κρήτη,
0: ναι,
1: και θα έχεις τη δυνατότητα, ακόμα και αν δεν έχεις λαγοκέφαλο στην περιοχή σου, να δηλώνεις λαγοκέφαλο σε άλλες περιοχές.
0: Άγια σου, τώρα μιλάς ωραία. Και λαγούς.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πιάσεις και λαγούς.
1: Ναι, θα λες ότι εγώ έχω καλύψει εδώ την ακτίνα δράσης. Δηλώνω και σέρες.
0: Πήγα και σέρες και έβγαλα λαγοκέφαλο.
1: Ναι. Δηλώνω και Βιστονίδα.
0: Μέσα
1: στη λίμνη. Και θα δεις μετά ότι όλη η Ελλάδα ήταν ένα απέλατο θαράσιο πάρκο
0: με λαγοκέφαλους.
1: Με λαγοκέφαλους. Απλά. Όταν τελειώσουν οι λαγοκέφαλοι, θα πάμε στις μέδουσες. Γιατί και εκεί έχεις πρόβλημα.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια. Και είναι άλλο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα κεφαλόπουλα.
1: Όχι ρε, ούτε η κοκοβγή ούτε τα κεφαλόπουλα.
0: Τα κεφαλόπουλα ρε Γιάννη, γιατί είναι επικίνδυνα.
1: Ότι είναι
0: βάζε
1: με
0: δαγκώσει.
1: Ρε εσύ, ότι είναι με καθετή δεν ασχολείσαι. Τα υπόλοιπα
0: όχι,
1: είναι το πρόβλημα.
0: Όχι,
1: είναι
0: με καθετή.
1: Με δίχτυα. Θα πάει και ίσως με κοκοβγής τώρα. Εσύχασε δηλαδή.
0: Φαντάζεσαι να δηλώσουν και Όλυμπο πάνω.
1: Όπου έχει λίμνη, λιμνοθάλασσα, λιμνούλα, βρυσούλα. Στα χωριά, στην κεντρική πλάτη έχουμε μια βρυσούλα. Τρέχει όλη μέρα. Εκεί περνάνε λαγοκέφαλοι. Θα δεις πάνω.
2: Στα FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.T. Vance προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σε δηλώσεις του εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε ήδη από εχθές το βράδυ στην Ελβετία. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους εχθές, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμου Σεβίας. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, στη Σάμο, την Ικαρία, την Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από την μαραθώνια απολογία τους εχθές, 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

θέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι, ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης, ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω, διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και πολλά τα μηνύματά σας. Κοίτα, το θέμα της εποχής είναι ο λαγοκέφαλος. Όλα τα άλλα, πόλεμο στο Ιράν, κέντρο αριστερά, εκλογές, εγκλήματα, ξέρω εγώ τα πάντα, τα αφήνουμε πίσω λαγοκέφαλοι. Λέω πολλά ψέματα. Κάποιοι θα εκτρέφουν λαγοκέφαλους, λέει, για να τους δείξουν ως θηρευόμενους για να πάρουν αποζημίωση. Ο Στράτος, καλημέρα. Μήπως οι λαγοκέφαλοι, λέει, γίνονται στη Φάδο, ξέρεις κάτι γι' αυτό?
1: Όχι, δεν πρώτη φορά τα ακούω.
0: Στην Κίνα ξέρω ότι τους τρώνε.
1: Στην Κίνα τρώνε τα πάντα, ρε, Γιώργο, κουνούπια τρώνε.
0: Καλημέρα, λέει, οι λαγοκέφαλοι με κατάλληλη επεξεργασία, ο Νίκος, γίνονται κατατροφή. Ο Γιάννης, καλημέρα. Πάντως, βρε παιδιά, λέει, μου κάνει εντύπωση που σταμάτησαν τα προσκλητήρια στην κεντροαριστερά. Θα τους τελείωσε το χαρτί. Δεν έχει τώρα προσκλητήρια, Γιάννη?
1: Έχει, ρε Γιώργο, αλλά τώρα δεν είναι να διαφημίζεις και μεταγραφές βουλευτών. Αλλά... Ο Τσίπρας καταρχήν δεν τους θέλει.
0: Αυτό...
1: Παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά αυτοί θέλουν όμως.
1: Εντάξει, αυτοί θέλουνε. Θα πάνε, όλοι θα πάνε.
0: Πώς θα πάνε όμως?
1: Θα το βρουν τον τρόπο, δεν τους φοβάμαι. Μια χαρά θα το βρουν τον τρόπο.
0: Δεν
1: τους φοβάσαι αυτούς τους ανθρώπους. Απλά περιμένουν λίγο να, ξέρεις, θα γίνουν και λίγο μουλοχτά.
0: Μα άμα,
1: δεν είναι
0: ρε παιδί μου, εγώ ξέρεις,
1: να καρφώνεσαι και πολύ.
0: Άμα εσύ μου πεις, εγώ δεν θέλω να έρθεις. Κάνεις εσύ ένα πάρτι σπίτι.
1: Ναι.
0: Μου λες εσύ δεν θέλεις να, δεν θέλω, μου λες εσύ δεν θέλω να έρθεις. Και εγώ λέω στη γυναίκα μου, άσε ότι έχεις κανονίσει, θα πάμε στο Γιάννη.
1: Ναι.
0: Και λέει η γυναίκα μου, αφού είπε ότι δεν θέλει να πάμε.
1: Ναι.
0: Και λέω εγώ, όχι, θα πάμε. Και ερχόμαστε, τι να κάνεις? Εσύ τι θα κάνεις μετά, ρε Σιγιάννη?
1: Η γυναίκα σου θα μπει, εσύ με τις κλωτσιές.
0: Και,
1: ναι,
0: θα μας δεχθείς δηλαδή?
1: Εσένα όχι, είπαμε.
0: Εγώ δεν θα έρθω.
1: Δεν έχεις λόγο εσύ, για ποιο λόγο?
0: Άμα κάνεις πάρτι, γιατί να μην έρθω?
1: Θα έρθεις την ώρα που πρέπει. Όχι την ώρα που θες.
0: Όταν πρέπει.
1: Φαραντούρης πήγε στο Πασόκ.
0: Και με τους...
1: Έκανε μεταγραφή.
0: Έκανε.
1: Είναι ευρωβουλευτής τώρα, λογίζεται ως ευρωβουλευτής του Πασόκ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου?
0: Με ποιο κόμμα εξελέγει?
1: Τι σε νοιάζει με ποιο κόμμα εξελέγει? Πού είναι τώρα, σε νοιάζει? Έχει ενταχθεί στο Πασόκ.
0: Ποιοι τον ψήφισαν?
1: Άντε πάλι.
0: Ρε Γιάννη, ποιοι τον ψήφισαν, οι ψηφοφόροι του Πασόκ?
1: Αυτοί που ψήφισαν Πασόκ ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ μετά. Ποιοι? Τι σημαίνει αυτό? Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα, ρε Γιάννη.
1: Γι' αυτό σου μην ασχολείσαι με τα πολιτικά, δεν θα βρεις άκρη.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, άμα.
1: Σήμερα ο Φαραντούρης έχει μια ωραία εκδήλωση στη Λίδα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει βγει και μια αφίσα. Η αφίσα είναι καταπράσινη. Έχει 10 ήλιους επάνω, πράσινους. Κεντρικός ομιλητής Νικόλας Φαραντούρης.
0: Και σε ποιους θα απευθυνθεί, Γιάννη? Στους ψηφοφόρους κεντροαριστεράς, του Πασόκ ή του ΣΥΡΙΖΑ? Ή του Ελλάς?
1: Θα ανέβει πάνω και θα πει στη Λιδιώτε, στη Λιδιώτησες.
0: Τελείωσε.
1: Από το λαό, με το λαό, για το λαό.
0: Υπερκομματικά.
1: Υπερκομματικά.
0: Εντάξει.
1: Την Πέμπτη που μας έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δούκας θα πάει σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει. Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Στου ΣΥΡΙΖΑ θα πάει να μιλήσει.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ, του Ελλάς.
0: Του Ελλάς.
1: Του Ελλάς. Πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και τι θα πει?
1: Θα το βρει, τι θα πει.
0: Τα δικά του.
1: Αυτά θα μιλήσει, ρε παιδί μου, ως δήμαρχος
0: Αθήνας.
1: Όλων των Αθηναίων. Θα πει Αθηναίες, Αθηναίοι.
0: Oh.
1: Δεν χρειάζεται να προσδιορίζεις που απευθύνεσαι.
0: Απλά...
1: Πρέπει να είσαι γενικός, ναι, και αορίστος.
0: Ναι, σε αυτή τη φάση.
1: Σε αυτή τη φάση.
0: Και βλέπεις.
1: Και βλέπεις, εννοείται.
0: Και έχει ο Θεός.
1: Απά, σε πάει το κύμα, θα σε πάει μόνο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θες να δούμε λίγο τις τσέπεις μας. Γιατί έχει και νέα εξοικονομώ, έχει και νέα ανακαινίζω, έχει και νέα προγράμματα για να φτιάξουμε τα σπίτια μας.
1: Ναι, και έχει και πραγματάκια τα οποία αφορούν πια τους ταξιδιώτες, γιατί έχει πάρθει μια ευρωπαϊκή απόφαση,
0: ναι,
1: στο Ευρωκοινοβούλιο, για όλα αυτά που βιώνανε μέχρι τώρα όσοι κλείνανε ένα αεροπορικό στήριο για να πάνε ταξίδι, όπου το βρίσκες φτηνά, ας το πούμε,
0: ναι,
1: και μετά έμπαινες να το κλείσεις και η τιμή ήταν άλλη. Γιατί είχε διάφορες κρυφές χρεώσεις. Δηλαδή μόνο το οξυγόνο δεν σου χρέωνε. Ανέβαινες επάνω και σου έλεγε, α, κουβαλάς ακίδιο, 5 ευρώ. Κουβαλάς τροχίλα τη βαλιτσούλα ατομική μικρή και τη βάζεις πάνω.
0: Πού να την βάλω?
1: Λέω, δεν λέμε τη μεγάλη που την αφήνεις κάτω.
0: Α,
1: την άλλη που την κουβαλάς πάνω. 10 ευρώ. Θες να κάτσεις σε μια θέση που θα επιλέξεις εσύ και όχι το σύστημα αυτομάτως. 14 ευρώ. Εντάξει, αυτά ήταν τρελά και παλαβά όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε από αυτό. Κυρία Φιλοθέη Μακριδάκη, φοροτεχνικό στην παρέα μας, να μας δώσει τις πληροφορίες, να ξεκινήσουμε τι αλλάζει με το θέμα των αεροπορικών εισιτηρίων και των χρεώσεων. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Δεκατιανός, πώς είστε?
1: Μια χαρά.
2: Μια χαρά,
1: κυρία Μακριδάκη, όλα καλά.
0: Εδώ στο μεροκάματο.
2: Έτσι και καλά κάνετε.
0: Τι
2: θα μας έπρεπε λεφτά να πάμε διακοπές, Γιώργο.
0: Ναι, και να πληρώσουμε και τις κρυφές χρεώσεις.
2: Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα που θα ετοιμαστείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να πάτε διακοπές, προσοχή στις κρυφές χρεώσεις, όπως αναφέρατε κι εσείς πριν από λίγο, γιατί τι συνέβαινε. Αγοράζαμε ένα εισιτήριο, ξέρουμε ότι όλοι μπαίνουμε στις πλατφόρμες να βρούμε το φθηνότερο και εν συνεχεία μόλις πηγαίναμε να κάνουμε check-in για να ανεβούμε στο αεροπλάνο έρχονταν και οι επιπλέον χρεώσεις. Έρχεται λοιπόν εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θεσπίζει νέους κανονισμούς που φέρουν διαφάνεια απαιτώντας την εμφάνιση της τελικής τιμής από την αρχή. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένες παγίδες που πρέπει να γνωρίζουμε. Οι πιο συνηθισμένες έχουν να κάνουν με τις αποσκευές, αν και πλέον προωθείται η ενσωμάτωση της βασικής χειραποσκευής στην τιμή, χωρίς κρυφές υπερτιμήσεις. Η επιλογή της θέσης, αρκετές αεροπορικές εταιρείες χρεώνουν την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε στο νου μας ότι αν αφήσουμε τυχαία το σύστημα να αποφασίσει πού θα καθίσουμε, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Τα τέλη πληρωμής για τη χρήση συγκεκριμένων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών που ενδέχεται να συνοδεύονται από μικρές προμήθειες συναλλαγής, check-in στο αεροδρόμιο, φίλοι, παραλείψτε το. Κάντε check-in ηλεκτρονικό, προκειμένου να μην βρεθείτε να πληρώσετε κάτι επιπλέον, γιατί το check-in γίνεται στο αεροδρόμιο. Και βεβαίως η αλλαγή της πτήσης και του ονόματος, εδώ θα έχει θέμα, γιατί μπορεί να σας κοστίσει από 30 μέχρι και 150 ευρώ, ιδίως αν εμπλέκονται τρίτα ταξιδιωτικά γραφεία.
0: Καλά, στην αλλαγή πτήσης, εντάξει, ενδεχομένως ναι, να είναι και κάπου λογικό, εν πάση περιπτώσει. Άρα τη χειραποσκευή θα την πληρώνουμε με το εισιτήριο. Δεν θα, καλούμαστε να πληρώσουμε στη συνέχεια.
1: Παρ' παιδί, μάμα πας και κουβαλάς αυτή τη χειραποσκευή που λέμε,
0: ναι,
1: που μπορεί να έχει και ροδάκια κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιες χειραποσκευές, οι οποίες τα ροδάκια που έχουν από κάτω, για να τα σέρνεις, είναι λίγο εξέχουν από τη βάση.
0: Σωστά.
1: Σου έχει βάλει λοιπόν ένα μηχάνημα εκεί πέρα, το οποίο υποτίθεται πας και βάζεις τη βαλίτσα για να στη μετρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και πάει να τη βάλεις και επειδή εξέχουν λίγο τα ροδάκια, αυτή δεν μπαίνει μέσα σε αυτό το μηχάνημα, το μετρητή. Και σου λέει, α, πρέπει να πληρώσετε εξτρά. Γιατί ρε παιδιά να πληρώσω εξτρά, επειδή εξέχουν τα ροδάκια. Η βαλίτσα είναι στις διαστάσεις που λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, λέει, αλλά δεν χωράει μέσα στο αυτό. Δεν χωράει γιατί εξέχουν τα ροδάκια. Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, 50 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς αν θέλετε δωρεάν να την βάλουμε κάτω.
2: Γι' αυτό θα ρωτάτε. Συνήθως όταν αγοράζουμε βαλίτσες στα καταστήματα, αυτοί γνωρίζουν ακριβώς τις διαστάσεις και τι προβλήματα ενδεχομένως να υπάρξουν.
1: Ναι, σου βάζει διαστάσεις, σου βάζει κιλά μετά, σου βάζει ροδάκια. Δηλαδή αν θέλουν να στα πάρουν, θα στα πάρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο και με το εξοικονομώ 2026 αλλά και με το ανακαινίζω 2026 τι γίνεται, γιατί είναι δύο διαφορετικά προγράμματα. Εξηγήστε μας τι μας συμφέρει και τι πρέπει να κάνουμε για να ενταχθούμε σε αυτές τις νέες πλατφόρμες για ανακαίνιση.
2: Κάθε φορά ότι πρόγραμμα βγαίνει για ανακαίνιση, να πούμε ότι είναι θετικό, αν μπορούμε να ενταχθούμε, να το εκμεταλλευτούμε.
0: Σωστά.
2: Έρχεται λοιπόν εδώ ένα νέο εξοικονομώ. Ο στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μας με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστου των οικοκυριών και θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της κύριας κατοικίας, φυσικά πρόσωπα όλων των εισοδηματικών κατηγοριών με αυξημένη ενίσχυση αναμένεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή για αμαία, πολύπνους, κατοίκους ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, θα μπορούν να καταστούν όλοι αυτοί οι δικαιούχοι. Το ύψος της επιδότησης περιμένουμε να είναι σε ποσοστό μέχρι και 80%.
0: Α, μεγάλο έξι επιδότησης.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα μπορέσετε να βελτιώσετε αρκετά την κατοικία σας. Ο στόχος είναι να ωφεληθούν περίπου 62.000 κατοικίες. Οι επιλέξεις μας παρεμβάσεις έχουν να κάνουν με τη θερμομόνωση των τοίχων, της ταράτσας και της στέγης, την αντικατάσταση των κουφωμάτων, αντλίες θερμότητας, ηλιακός, θερμοσύφωνας, συστήματα σχίασης, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Περιμένουμε όμως αυτό να ανοίξει, φίλες και φίλοι. Δεν ισχύει, δεν είναι ακόμα σε εφαρμογή η πλατφόρμα. Περιμένουμε την προκήρυξη μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ η πλήρης εφαρμογή εκτιμάται να ξεκινήσει από το 2027 και επίσης, Γιώργο και Γιάννη, έχουμε και το ανακαινίζω 2026, ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και αυτό. Ο στόχος εδώ είναι να επιδοτηθούν γενικά εργασίες ανακαίνησης κατοικιών με έμφαση στην αξιοποίηση των παλαιών κατοικιών και τη βελτίωση της ποιότητας της διαβίωσης. αναμένεται οι δικαιούχοι πλέον εδώ να είναι ιδιοκτήτες ή επικαρποτές των κατοικιών. Οι κατοικίες παλιάς κατασκευής με πιθανότητα τα τετραγωνικά να φτάνουν τα 120 τετραγωνικά μέτρα και παλαιότητα πρώτου 1990. Εδώ το ύψος επιδότησης μπορεί να φτάσει και το 95% των επιλέξεων.
0: 95%, πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι,
0: σχεδόν
2: ναι, ναι.
0: Το σύνολο του ποσού.
2: Το σύνολο ακριβώς. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης είναι μέχρι 36.000 ευρώ ανακατοικία. Και προβλέπονται βέβαια προϋποθέσεις προς αυξήσεις και οικογένειες με παιδιά, με αμαία, ειδικές κατηγορίες των δικαιούχων. Και εδώ πάλι βάζουμε την ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, τα υδραυλικά.
1: Ναι. Ένα μήνυμα από μία φίλη, αν ξέρετε, αν σε αυτές τις επιδοτήσεις μπαίνουν και τα συστήματα σκίασης.
2: Ναι, μπαίνουν.
1: Τέντες, τετοπέργολες και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι,
1: αν αλλάξετε
2: τέντες. Το αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Αλλά όπως και να έχει, εσείς θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν άνθρωπο που θα αναλάβει το φάκελο. Θα έχετε στο νου σας ότι όλα τα τιμολόγια δαπανών πρέπει οπωσδήποτε να εξοφληθούν μέσω τράπεζας και να τα διατηρήσετε. Και τα τιμολόγια αυτά πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά και συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
2: Αν υποθέσουμε τώρα ότι κάποιος μας κόψει ένα τιμολόγιο και δεν φαίνεται τι δουλειά αφορά, τότε θα ζητήσουμε ένα έντυπο από τον επαγγελματία που έχει κάνει τη συγκεκριμένη εργασία, όπου θα αναφέρεται ρητά χαρακτηριστικά ένα-ένα τι ακριβώς έχει κάνει στο ακίνητό μας, για να μπορέσει να δικαιολογηθεί με τα δαπάνη, να μην έχουμε θέματα.
0: Ναι, κατανοητήστε. Λοιπόν, ήταν η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, φοροτεχνικός. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή.
2: Επίσης, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Και εμείς, είτε του και χρόνια πολλά, κυρία Μακρυδάκη, γιορτάζει σήμερα.
2: Χρόνια πολλά και στους δύο.
1: Είναι του Αφροδίσιου σήμερα.
0: Του Αφροδίσιου.
2: Α, το Αφροδίσιου. Όλοι
0: εμείς που έχουμε νοσήματα.
1: Όχι, έχει επιλέξει σήμερα να γιορτάζει το Αφροδίσιο, όχι του πατέρα.
0: Και τα λαγογέφαλα. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια,
0: καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Μας ενημερώνει ο συνάδελφός μας ο Χάρης Ολοντάκης από την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Για αυτή την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη και της έρευνης αστυνομίας για, που τέλος πάντων έχει προφυλακισμένο αυτόν τον 43χρονο Σκοπιανό.
1: Κρατείται στην πραγματικότητα, ναι, μέχρι να απολογηθεί. Ναι.
0: Για άλλη ιστορία όμως, για τις έρευνες, ναι, που κάνουν στο σπίτι του, πέρα από τις κοιλίδες αίματος και τα λοιπά, επειδή δεν μπορούσαν να τον δέσουν, τον κρατήσανε για δενδρίλια, για ναρκωτικά, κάναβη και τα σχετικά. Τώρα ο Χάρης Ολοντάκης μας ενημερώνει ότι είναι πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε αυτές τις πολύρες ανακρίσεις των αστυνομικών αρχών ο 43χρονος Σκοπιανός να έχει σπάσει και να έχει ομολογήσει την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Μέχρι τώρα αυτό που προσπαθούσε να κάνει,
1: ναι,
0: είναι να βγάλει την ουρά του απ' έξω και μέσω του δικηγόρου του να λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, καμία εμπλοκή. Κάποιο τρίτο πρόσωπο ήταν και μάλιστα φωτογράφησε και συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας αυτής.
1: Το οποίο βέβαια μίλησε χθες, ναι, στο σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και είπε ότι όλα αυτά
0: βέβαια,
1: δεν ισχύουν.
0: Μέχρι τώρα αυτά, οι κινήσεις του έδειχναν ότι μάλλον αυτός είναι ο δολοφόνος της γυναίκας.
1: Και τα στοιχεία, έτσι.
0: Έτσι,
1: τα κυλίδες αίματος.
0: Οι κυλίδες αίματος, οι κάμερες που είχε σβήσει το υλικό από το σπίτι, χωρίς να μπορείς, ναι, να εξηγήσει έτσι επαρκώς για ποιο λόγο είχε κάνει αυτή την κίνηση. Και μάλιστα είχε πάρει και προθεσμία για να απολογηθεί. Αλλά φαίνεται πως τον πρόλαβαν.
1: Θα απολογηθεί έτσι και αλλιώς την Τρίτη. Τώρα μένει να δούμε αν έχουμε νέα δεδομένα. Βέβαια θα το δούμε στη συνέχεια της ημέρας αυτό. Αν όντως έχει σπάσει και αν όντως έχει ομολογήσει το έγκλημα, κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Έτσι, δεν έχουμε κάτι επίσημο. Λοιπόν, να δούμε λίγο και το θέμα των καυσίμων. Διότι σιγά σιγά, κύριε Γιάννη, είδαμε και σε κάποια πρατήρια να έχει πέσει βενζίνη δειλά-δειλά, βέβαια, κάτω από το 1,90. Mm. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί πορεία στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε καλέσει τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών, να μας δώσει τις εκτιμήσεις του και τι λέει η αγορά των υγρών καυσίμων. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
0: Ακούσαμε τον πρωθυπουργό να λέει ότι μέσα στη βδομάδα θα πέσουν οι τιμές.
2: Ναι. Θα μου επιτρέψετε. Οι τιμές έχουν πέσει. Τώρα ο Πρωθυπουργός το είπε ότι θα φτάσει στο κατώτερο επίπεδο σε όλη τη χώρα. Προφανώς αυτό εννοούσε. Γιατί οι τιμές σταδιακά έχουν πέσει. Όταν ο Πρωθυπουργός το είπε, ήδη είχαν πέσει 15 λεπτά. Σήμερα που μιλάμε έχουν πέσει 22 λεπτά οι τιμές. Πιο κάτω δεν το βλέπουν να πηγαίνει τις επόμενες μέρες.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό. Όταν λέτε θα πέσει μέχρι και 22 λεπτά περίπου, σε τι τιμή θα τη δούμε εμείς στην Αντλία τη βενζίνη?
2: Από το 2016.
1: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε περίπου στο 1,94 μέση τιμή πανελλαδικά. Που σημαίνει στι μεγάλες αστικές πόλεις, αν κάνετε και σήμερα μια βόλτα σε κάποια πρατήρια, θα τη δείτε περίπου από 1,89 μέχρι 1,93.
0: 1,89 έβαλε φίλη τώρα στο δρόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ναι. Που μιλάμε πριν από λίγο.
1: Α, ωραία.
2: Έτσι, έτσι. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και να σας πω τώρα, σκεπτόμενος ότι τον Αύγουστο του 24 που είχαμε και εκείνη την περίοδο περίπου στα 80 δολάρια το βαρέλι τύπου Brent, τη μέση τιμή σε όλη τη χώρα, και τότε υπήρχε και ομαλότητα. Δεν υπήρχε ανησυχία τι θα γίνει, αν θα εξελιχθεί, θα εξελιχθεί. Ήμασταν σε φάση ομαλότητας. Η μέση τιμή πανελλαδικά ήταν στο 1,88 τη βενζίνη αμόλυβδη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή περίπου στο 1,90. Στα ίδια επίπεδα που είμαστε και τώρα, που υπάρχει και η ανασφάλεια και δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η διακίνηση των προϊόντων και οι ποσότητες που χρειάζονται οι χώρες. Δηλαδή, αυτό είναι και το πιο σημαντικό, και κρατήστε εδώ. Σήμερα που μιλάμε, λόγω του ότι ακόμη δεν έχουμε βγει από τον πόλεμο, ακόμη δεν έχουμε βγει από την κρίση και την ανασφάλεια, και η διακίνηση των προϊόντων δεν γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των χωρών. Λείπουν αρκετά εκατομμύρια βαρέλια. Μέχρι να αποκατασταθεί αυτό θέλει 2 μήνες. Η ανασφάλεια που θα υπάρχει αυτό το διάστημα θα κρατάει τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή δεν θα δούμε για το επόμενο δίμηνο περαιτέρω αποκλιμάκωση. Να δούμε να ανεβαίνουν οι τιμές με ένα άσχημο αρνητικό γεγονός, προφανώς θα το δούμε. Αλλά περαιτέρω αποκλιμάκωση από αυτά τα επίπεδα είναι σχεδόν αδύνατο να δούμε.
1: Άρα δηλαδή σήμερα κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο, υπογράφουν τη συμφωνία και τα τεχνικά κλιμάκια στην Ελβετία και εν πάση περιπτώσει λέμε ότι ο πόλεμος τελείωσε. Μετά από 2 μήνες θα δούμε την τιμή στην Αντλία να επανέρχεται στις κανονικές, στις φυσιολογικές τιμές πάνω κάτω.
2: Ναι, και όταν λέμε φυσιολογικές τιμές μιλάμε κάτω από 70 δολάρια κοντά στα 60. Όντως μετά από 2 μήνες,
1: ναι.
2: Γιατί θέλει ένα χρονικό διάστημα όπου τα δηληστήρια θα προμηθεύονται τις απαραίτητες ποσότητες που χρειάζεται η χώρα, τα δύο ελληνικά δηληστήρια, τα τρία ελληνικά δηληστήρια, θα προμηθεύονται τις απαραίτητες ποσότητες που χρειάζεται η χώρα μετά από 2 με 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή.
0: Ναι, αλλά εμείς αυτή τη χασούρα την είχαμε πληρώσει στην αρχή του πολέμου. Όταν η ψυχολογία ήταν αυτή που διαμόρφωνε τις τιμές. Όταν δεν είχαν γίνει οι προμήθειες με τις νέες τιμές. Τις μεγάλες.
2: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Δηλαδή τη χασούρα την έχουμε πληρώσει ήδη εμείς.
1: Σωστός. Σωστός.
2: Είναι κάτι το οποίο και εμείς απορούμε τόσα χρόνια. Πώς τιμολογούν τα δηληστήρια και γιατί αυτό δεν είναι κοινώς γνωστό. Το πώς τιμολογούμε τα πρατήρια για εταιρείες χοντρικής είναι πασίγνωστο πια. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το ξέρει, να μην μπορεί να το βρει. Από εκεί και πέρα, το πώς τιμολογούν τα δηληστήρια. Δηλαδή την άνοδο που λέτε στην αρχή του πολέμου και τη μείωση, με ποιους ρυθμούς γίνεται και ποιες είναι οι χρεώσεις.
1: Ναι. Και βέβαια πέφτουν οι τιμές, αλλά άμα καταργηθεί το πλαφόν από το πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του πετρελαίου θα ανέβει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δηλαδή όσοι βάζουν πετρέλαιο, είναι... ζημιωμένοι θα βγουν.
2: Ναι, αλήθεια είναι, δεν θα βγουν ζημιωμένοι όμως, γιατί θα έχει πέσει τόσο χαμηλά. Η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο γίνεται αντίστροφα από ότι στην έναρξη του πολέμου. Αν θυμάστε, στην έναρξη του πολέμου είχαμε ραγδαία αύξηση στο πετρέλαιο.
1: Σωστά.
2: Κίνηση και θέρμανση τότε.
1: Σωστά, έχει περάσει και
2: λοιπόν,
1: η βενζίνη.
2: Οι πτώσεις είχαν ραγδαία και τώρα, οπότε δεν θα το καταλάβει ο καταναλωτής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Όπου βρίσκουμε ένα 88-89, βάζουμε όπως κατάλαβα. Δεν
2: και
1: περιμένουμε.
2: Μέχρι ένα, και μέχρι 94. Είναι καλή η τιμή.
1: Είναι καλή η τιμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα αποθηκεύσουμε. Μην τυχόν γίνει καν στραβή στην Ελβετία.
1: Και να πάει πάλι 2-11. Όχου.
0: Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επανερχόμεθα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
3: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
3: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Φρικτορία Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

Δόξασεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ο οφθαλμός σου απλώσει, όλον το σώμα σου φωτεινώνεστε, εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινώνεστε. Ιούν το φως, το ενσύ σκότος εστίν, το σκότος πόσον. Ουδείς δύνατε δυσί Κυρίς δουλεύει, ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά, δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή μον, τη φάγητε και τη πείτε, μη δε το σώμα τιμών, τι ενδύσιστε, ουχή η ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρις, σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει αυτά, ουχή μης μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξημών μεριμνών δύνατε προστείνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα, και περί ενδύματος ημεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πως αυξάνει, που κοπιά, που δε νύθει. Λέγω δε ημίν, ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού, περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σημερωνόντα και αύριο.

επιδόματα υπέρ των αδελφών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Επιδόματα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών του δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων,

0: δοξασμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εθάδε σεβοσκημένο και πανταχού ορθοδόξο. Ετιδεώμετα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πασέπτων αοτούτων, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον ελαιό. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιωνών.
1: Αμήν.

0: δόξη αυτού στη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρισή. Οι κατοικούμενοι τας κεφαλάς ημών το Κύριο κρίνατε. Είναι και αυτή η συνημή δοξάζωση του πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μην τις των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτι και

των ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή Σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

Χάρη, Παναγία, για Αγία Σταύρα, για Αγία Σταύρα,

Πατρός και Αρχιεπισκόπου Μονδαβίτ, αδελφού και συλλειτουργού ημών Σταύρου Ιερέως, Ευσταθίου Βασιλείου και Εμμανουήλ των Ιερέων με των οικογενειών αυτών και πάει σε ξόνελφό του. Το ευσεβού ημών έθνου πάει αρχή και εξουσία εν αυτό και του φιλοκρίστου ημών στρατού. Τον κατοικούντα και παρεπιδημούν την πόλη τάφη. Των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και διακονούντων το ιερό ναό τούτο. Τον αηδήμο και μακαρίων φυτρών του Αγίου ναού τούτου. Τον υπέρυπη τη πίστη και πατρίδο ευσεβώ πεσότων κυριακών αγωνισαμένων. Και πάνω τον πατέρα και αδελφών ημών τα πελπίδια να στάσει τη ζωή σου ονείου. Όλα τα ονόματα μνημονέστα τη θεία προθέση και να κατά διάνοια ανέχει.

Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινό, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο.

το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το συμπαθήν και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, τον αλήσαν διά των προφητών, της μίας.

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, επαντή τόπο της ποτείας σου. Συγχαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως άθωσον, σύ και ομολογητός ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειόντος εις το ίνα ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, κου καπέστης πάντα ποιον έσου μας του ουρανούν ανοίγαγες και την Βασιλεία σου ευχαρίστην μέρουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και του μονογητού σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπερ πάντων ονίσμεν και ονούκισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι το χειρόν με δέξαση και δεξίωση και αίτηση υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφίν, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά,

ευχαριστούσαν και εμείς των μακαρίων δυνάμων δέστα φιλάνθρωπο και λέγομαι Άγιος και Πανάγιος, Συ και μονογενής σου το Πνεύμα στο Άγιο, Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοποιήσει δόξα σου, ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιό σου μονογενή δούνε, και να πας το πιστεύουν εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Ως ελθόν και πας και περιμόν οικονομία πληρώσας, τη νυχτή παρεδίδετο, μάλλον δε αυτόν παρήδιδο υπέρ της κόσμου ζωής. Λαβών άκουεν της Αγίας αυτού και αχράτης και ομή της χερσήν. Ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλάσας, έδω και της Αγίας αυτού μάθες και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εις το σώμα, το υπερ ημών κλώμενον,

0: Θεόν δοθάφτα και ποιήσω το μενάρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλών το πνεύμα της το Αγίο.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Αμήν.

παντός πληθύρισης της οδεκονίας, παντός πληθύρισης του Ιερατήρου. Έτσι προσφέρουμε συλλογική τάφη, λατρεία υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των Αγνή και Σημή Πολιτεία Διαγόντων, υπέρ των Πιστωτάτων και Φιλοκρότησης των Βασιλέων, παντός του Παραδείγματος των Πεδαφών, δώσα της ειρηνικών των Βασιλέων και εμείς στη Γαλλία αυτό, ήρεμον και εσύ και ο Διάγωμα, επάρχει αυτή τη διοίκηση γνώσης.

0: και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε

0: Κύριε με τους οφειλέτες μόνο, και μη είσαι ενέγκυος ημάς της εργασμών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: αγαθέ μας στην τον ημών άπαξ των χειραντές του φιλάνθρωπε και παρακαλούμεθε και δεόμεθε και τεύομεθε και δεξιώσει μας τα λαβή των αφορανίων σου και φυτών μυστηρίων τάχτης της ιεράς πραγματικής τραπέζης καθεώς ειδότητος της άφεσης αμαρτιών, της συγχώρησης πλημελημάτων, της πνεύματος Αγίου Κοινωνία, της βασιλείας ουρανών κληρονομία, της παρεσθέτει θωσέ μη εις κλίμα εις κατάκτημα.
1: Και καταξίως το όνομά του έρχομαι να παρεσθείαι, θα κατακρίνους το μάνε και καλύτε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρχον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίς σήμερα

0: ότι με τα αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήθηκε και το ελέγχου εξυπώντα σου ένα αεροβόλ. Αυτό δεν θαρωνόταν έπειτα τη σκεπτικότητα ήταν σε αυτόν και παλάσει. Κούγαρε και να σαρκεί και αίμα, τελαστεί το φοβερό Θεό. Σύνοντε τα προκείμενα πάση μου αγαθών ισομάλιστον, κατά την εκάστοτε τη βία χρία. Τη πλέου σου κύκλεσαι, στου διπορού σου συνόδευσαν, του νοσούντα ιεία σου εκτό των ψυχολογικών σωμάτων ημών.
1: Χάρητη και εκτιμήσει και φιλανθρωπία του Γερμανού του Ιού να σου ευλογηθώσει. Τι το Παναγίο και αγαθό και το ποιό του πνεύματι, νυν και αή και του αιώνα του αιώνα.
2: Αμήν.
0: Πρόσκης Κύριος του Χριστέου Θεός, ημών Αγίου και του Κυρίου σου και θρόνης βασιλείας σου και ελθέης το αγιάσι εμάς ο άλλον το Πατρί συγκαθήμενος και όντι μήνα ορά του συνών. Καταξίως ότι κρατεά σου, Κύριε, μεταδούνι μην το αχράτου σώματος και το τιμίο αίματος και δημό παρή το λόγο. Ο Θεός φυλάσσιν το ματωλό και λεϊσόν, ο Θεός φυλάσσιν το ματωλό και λεϊσόν, ο Θεός φυλάσσιν το ματωλό και λεϊσόν.

0: ελέησόν με και συγχώρησόν τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία.
1: Αγαπητοί μου αδερφοί, ένας από τους μεγάλους απειλητικούς εχθρούς των ανθρώπων στην εποχή μας, που ταλαιπωρεί την ψυχή μας και μας κάνει ανειρήνευστους, είναι το άγχος. Άγχος για τη ζωή μας, άγχος για το μέλλον μας, άγχος για την επιβίωσή μας, άγχος για την οικογένειά μας, άγχος για τα πολλά έξοδα ενδυμασίας και διατροφής, άγχος για τα πάντα. Όλη μας η ζωή κάποτε περιστρέφεται γύρω από αυτά. Τα λόγια μας, οι σκέψεις μας, οι επιθυμίες μας, αλλά και οι κόποι μας, όλοι για τα υλικά αγαθά. Και ίσως ξεχνούμε οι περισσότεροι άνθρωποι ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Υπάρχει ο ουρανός, υπάρχει και το αιώνιο μέλλον. Και έρχεται ο Κύριος να ελέγξει αυτή την αγωνιώδη φροντίδα μας. Μη με ρημνάτε με αγωνία, μας λέγει, για τη ζωή σας. Τι θα φάτε, τι θα πιείτε, πώς θα ντυθείτε. Τι ακριβώς όμως εννοεί ο Κύριος όταν μας λέγει να μη με ρημνούμε για όλα αυτά? Είναι σαν να μας λέγει, μην έχετε αγωνιώδη μέρημνα που σας περισπά και σας βασανίζει. Μην ανησυχείτε για τα προβλήματα της ζωής γεμάτη ταραχή και άγχος. Διότι έτσι, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας, θα τρελαθούμε και μόνο με τη σκέψη των υποθέσεών μας. Είναι μερικοί μάλιστα άνθρωποι που δεν μπορούν να κοιμηθούν από την αγωνία. Πώς θα τα βγάλω πέρα, πώς θα αντιμετωπίσω τα τόσα έξοδα του μηνός, πώς θα ζήσω με τέτοιο μικρό μισθό, πώς θα σπουδάσουν τα παιδιά μου, πώς θα τα αποκαταστήσω, πώς θα αντιμετωπίσω εκείνο το μεγάλο πρόβλημα που μου φαίνεται άλυτο. Όμως, αδερφοί μου, αυτά που αποτελούν αιτία άγχους και μέρημνας, αυτά ακριβώς πρέπει να γίνουν αιτία πίστεως, ηρεμίας και γαλήνης. Προβλήματα και ανάγκες δεν θα πάψουμε ποτέ να έχουμε. Τι θα κερδίσουμε λοιπόν με το άγχος και την αγωνία? Το μόνο που σίγουρα θα αποκτήσουμε και θα αποκομίσουμε είναι η απώλεια της ηρεμίας και της ψυχραιμίας μας και η συντόμευση της ζωής μας τελικά. Και επιπλέον θα μεταδώσουμε στους οικείους μας το πνεύμα αυτό της αναστατώσεως και της αγωνίας και θα γίνουμε όλοι μας στο σπίτι αγωνιώδης, αγχώδης και ανειρήνευτη. Όμως, εδώ θα ρωτήσει κάποιος, μα και τι πρέπει να κάνουμε? Να μένουμε απαθείς μπροστά στα τόσα καθημερινά μας προβλήματα? Να μην ενδιαφερόμαστε για αυτά? Ασφαλώς και θα ενδιαφερόμαστε. Θα εργαστούμε, θα κουραστούμε, θα παλέψουμε. Πώς αλλιώς θα ζήσουμε? Όλα τα απαραίτητα θα τα κάνουμε. Ο Κύριος δεν μας προτρέπει να μην εργαζόμαστε, να μην φροντίζουμε για τις τόσες καθημερινές μας ανάγκες. Όμως όλα να τα κάνουμε χωρίς άγχος, χωρίς αγωνία, χωρίς ταραχή, αλλά με ειρήνη και πίστη, με ελπίδα και καταφυγή στο Πανάγαθο Θεό. Ο Κύριος, για να μας βοηθήσει να έχουμε μια τέτοια πίστη, μας λέγει ότι δεν είμαστε ορφανοί, έχουμε Πατέρα, Πατέρα αγάπης και στοργής. Αυτός μας έφερε από την ανυπαρξία στη ζωή. Αυτός μας δημιούργησε, δεν θα φροντίσει λοιπόν και για τη συντήρησή μας? Εφόσον είναι Πατέρας μας, είναι αδύνατον να μας εγκαταλείψει. Θα φροντίσει για μας. Ποιος πατέρας δεν φροντίζει και δεν παρέχει τα αναγκαία στα παιδιά του? Ο Θεός Πατέρας μας μας ξέρει καλά, ξέρει τις ανάγκες μας, ξέρει τις αγωνίες μας, ξέρει τα πάντα. Αλλά και τα πάντα μπορεί να κάνει, διότι δεν είναι μόνο παντογνώστης, αλλά είναι και παντοδύναμος. Και εφόσον μάλιστα αυτός ο ουράνιος πατέρας τρέφει και συντηρεί στη ζωή τα κατώτερα, δηλαδή τα πουλιά και τα αγριολούλουδα, δεν θα θρέψει και τα ανώτερα, δηλαδή τον άνθρωπο. Αυτός ενδιαφέρεται πάνω απ' όλα για μας. Αυτός μας συντηρεί στη ζωή και μας αγαπά πολύ, τόσο πολύ που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, τόσο πολύ μας αγάπησε και μας αγαπά, ώστε όχι μόνο μας δημιούργησε, αλλά έκανε τα πάντα για μας, όχι μόνο για τη συντήρηση του σώματος, αλλά πιο πολύ και περισσότερο για τη σωτηρία της ψυχής μας. Για μας πρόσφερε και προσφέρει άπειρα αγαθά. Για μας έκανε μεγαλύτερο απ' όλα το καλό ότι έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε, για να μην χαθούμε στην αιώνια απώλεια, αλλά να έχουμε ζωή αιώνια. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, έκανε όλα αυτά τα μεγάλα και ασύλληπτα, δεν θα μας αφήσει στα μικρά και ελάχιστα. Μην είμαστε λοιπόν ολιγόπιστοι, αλλά να έχουμε αταλάντευτη και αδίστακτη πίστη σε Αυτόν. Να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε ορφανοί. Έχουμε Πατέρα που είναι διαρκώς δίπλα μας και είναι έτοιμος να μας συμπαρασταθεί και να μας βοηθήσει σε όλα. Λοιπόν, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Έχει την έγνοιά μας ο Θεός, ας ειρηνεύουμε λοιπόν. Αμήν.

ορθοί μεταλαβώντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε.

0: και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετησάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
2: Τα φυλάνω τα ευεργέτα των ψυχών, ότι παρούς ημέρα κατηξίωσα σημάσων από ουρανίους και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε μόνο τα διαβήματα, εσχέσκη και εσύ ενδόξεις το Θεό και Παρθένου Μαρίας και πάνω των Αγίων.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

λαών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώντας. Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ύφους. Σύ αυτούς αντιδόξασον δική σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων στους πατρών των φώτων, και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους

0: και τρεις μικρές ανακοινώσεις, αδελφοί μου. Από την Ιερά Μητρόπολη Βρεβερών ανακοινώνεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 εορτάζει τα ονομαστήριά του Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βρεβερών κ. Δαβίδ επί τη Ιερά Μνήμη του Οσίου Δαβίδου εν Θεσσαλονίκη. Φέτος ο Σεβασμιότατος θα τελέσει πανηγυρική αγρυπνία για την εορτή του Οσίου Δαβίδ στον Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Βρεβερών την 5η 25 του Ιου μηνός, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 12.30 τη νύχτα. Την άλλη μέρα, δηλαδή την Παρασκευή, ανήμερα της εορτής, ο Σεβασμιότατος θα δεχτεί τις ευχές των εκπροσώπων των αρχών του Ιερού Κλήρου και του Ευσεβούς Λαού στο Επισκοπείο από τις 10 μέχρι τις 12.30 και από τις 6 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα. Νομίζω ότι είναι χρέος όλων μας πρώτα να αρχούμε να προσευχηθούμε στην αγρυπνία και δεύτερον κάποια στιγμή την επόμενη μέρα να πάμε να πάρουμε την ευχή του και να του πούμε καρδιακώς έτσι ευλογημένα. Είναι ο πατέρας μας. Και ο πατέρας πολλές φορές ως πατέρας μπορεί να μαλώνει, να δίνει γλυκά, να εύχεται, να επικρίνει. Έχει το ρόλο του πατέρα. Αλλά για τα παιδιά ο πατέρας πάντα όταν γιορτάζει περνάμε να του πούμε ένα έτη ευλογημένα. Και νομίζω ότι ο κόπος του τόσα χρόνια, αν μη τι άλλο, έχει δείξει ότι είναι πραγματικός πατέρας. Επομένως, αδελφοί μου, είτε την παραμονή το βράδυ στην αγρυπνία 9 με 12.30, είτε την άλλη μέρα, καλό είναι να έχουμε στο νου μας να τον συναντήσουμε, να τον ανταμώσουμε και φυσικά να πάρουμε την ευχή και να την δώσουμε τις ευχές μας. Τα θαύματα δεν είναι σπάνια. Αυτό τον τίτλο, παρμένο από ένα τραγούδι της Ευανθίας Ρεπούτσικας, έχει η φετινή συναυλία που από κοινού οργανώνουν η Ιερά Μητρόπολης Βεβενών, το Κέντρο Πρόληψης Ορίζοντες, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπεριφέρεια Βεβενών και ο Δήμος Βεβενών. Φέτος καλεσμένη και τιμόμενο πρόσωπο είναι η δημοφιλή συνθέτρια Ευανθία Ρεπούτσικα που με 17 μουσικούς, 6 σολίστ και τη μεικτή χοροδία της Ιεράς Μητροπόλης Βεβενών, την παιδική χοροδία της Μητροπόλης μας, αλλά και την παιδική χοροδία της Μητρόπολης Φλωρίνης, θα μας ταξιδέψουν σε μέρη και τόπους θαυμάτων, όπου μόνο η καρδιά μπορεί να πάει. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ, στις 8.30 ώρα, στο Καστράκι, με είσοδο ελεύθερη. Ξέρετε όλοι σας καλά ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Σεβασμιότατος, όρισε και θεσπίσαμε την ημέρα που γιορτάζει, τυχαίνει να είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Εξαρτήσεων. Και δόξα τω Θεώ που εξαρτήσεις πάμε καλά. Δυστυχώς. Όμως ευτυχώς στην πόλη μας το Κέντρο Πρόληψης κάνει πολύ όμορφη δουλειά, προσπαθεί, αγωνίζεται. Συμμεριζόμενοι αυτόν τον αγώνα, η Μητρόπολη χρόνια τώρα κάνει συνεργασία μαζί τους σε όλα τα επίπεδα. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε καλέσει και την Αντιπεριφέρεια και τον Δήμο, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η συναυλία, αυτή την ημέρα, αυτό το γεγονός χρειάζεται να έχει τη σύμπνοια όλων των φορέων και φυσικά τη συμμετοχή όλων μας. Άρα, το πρόγραμμα την Παρασκευή είναι 5η βράδυ αγρυπνία, Παρασκευή πρωί θα πούμε ευχές ή Παρασκευή απόγευμα και μετά όλοι θα τρέξουμε με ένα μαξιλαράκι στον νόμο για να πάμε στο Καστράκι να απολαύσουμε τη συναυλία. Για όσους δεν ξέρουν, η Ευανθία Ρεπούτσικα είναι αυτή που έγραψε την πολιτική κουζίνα, τη μουσική για την πολιτική κουζίνα. Οπότε νομίζω είναι ευκαιρία, τέτοιος άνθρωπος δύσκολα θα ξανάρθει στον τόπο μας. Και τελευταία η ανακοίνωση για τις εγκατασκηνώσεις. Επιμένω και το λέω και το φωνάζω μέχρι να τελειώσει η ερατική μου ζωή, αδελφοί μου. Η κατασκήνωση είναι ένα απίστευτο σχολείο το οποίο είναι προς όφελος των παιδιών, των οικογενειών και των προσώπων. Εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε, είτε για σας, και λέω για τις κυρίες, γιατί έχει κατασκήνωση τις κυρίες, είτε οι μανούλες με μικρά παιδιά, γιατί έχει κατασκήνωση για μικρά παιδιά, είτε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, στείλτε τα, πηγαίνετε κατασκήνωση. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ανάμνηση στην ανάμνηση που έχει ένας μεγάλος από τον καιρό που πήγε η κατασκήνωση, εκτός αν έγινε ξαναγκασμένο. Αλλά το περιβάλλον, ο τρόπος, που δίνει και αυτά τα οποία δίνουν μια χριστιανική κατασκήνωση είναι απίστευτα υλικά και απίστευτα εφόδια να μπορέσει ένα παιδί αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι να πορευτούμε στο υπόλοιπο της χρονιάς μας αλλά και στην πνευματική μας ζωή. Του Κυρίου ευλογία Κυρίου και έλεος αυτό δε θυμάστε αυτού τη αχάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Δόξασαι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκεκδόξος αληθινός Θεός ημών τα σεσβείς Παναχράτου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Μύρ και Ζώπιου Σταύρου Προστασίας τιμίων ακουρανίων δυνάμεων σωμάτων οικεσίες τιμίων δόξης προφήτης των δρόμων του Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων της Πανεπίμων Αποστόλων των Αγίων της Καλύτερων Μαρτύρων των Οσί και Θεφόρων Πατέρων ημών του Αγίου Δόξης Μεγαλομάρτυρο Δημητρίου του Μυροβλήτου των Αγίων Πατέρων ημών μεγάλων ευλογημενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Σπυρίδωνος Επισκόπου του Μητούντος και Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης προς Αρχιπολίου Χρημών, του Αγίου Ερωμάς Αποστόλου Κοσμάτου Θολού, των Αγίων Μαρτύρων και Σαμαρίνης Γεωργίου Τεξουφλίου, του Οσίου και Θεφόρου Πατρός ημών Ικάνος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και του Αγίου Ιωσήφ Μάρτυρος Ιουλιανού, ούτε μη με επιτελούν.

0: Αγία Διάνε Πέτατος μας. Καλημέρα με υγεία και φωτανθεί με όλα ευλογημένα, χαρούμενα, φωτεινά και ειρηνικά εύχομαι.
1: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
1: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
2: Ο ζωντανός σταθμός.
5: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
7: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

33, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
9: All day, all night.
7: Central στη Γαλατινή.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

33, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.

0: πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: τη γη.
1: Τα shopping shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω ψαδιάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
0: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
4: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
0: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
4: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
0: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Φρικτορία Data Center Services.
0: Τηλέφωνο 2421 100 659.
5: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Που έχει στο λαιμό.
12: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, την Τζέση Αμπτουλάη να βρίσκεται στην αρχή συνταξία, τη Σοφία Καλαβρού να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Ρούλα Βρετάκου να σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Πυρκαγιά σε χορτό λιβαδική έκταση ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκόνια, ώστε να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη. Στην Ελβετία στρέφεται το διπλωματικό ενδιαφέρον με τις αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να αναμένεται να συμμετάσχουν το απόγευμα σε τετραμερή συνάντηση στο θέρετρο Μπούργκενστοκ σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Βασικό αγκάθι η κατάσταση στο Λίβανο. Αντικρουόμενες δηλώσεις τις τελευταίες ώρες για τα στενά του Ορμούς, οι Ιρανοί υποστηρίζουν πως παραμένουν κλειστά και πως δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο, ενώ ο Αμερικανικός στρατός λέει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία πραγματοποιείται κανονικά.
1: Ενώ θεωρούμε ότι όλα αυτά θα τυναχτούν στον αέρα, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο Βανς πηγαίνει για μία ή δύο ημέρες στην Ελβετία.
2: Θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια να υπάρξει μία συμφωνία.
0: Η δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Σύμφωνα με τις αρχές, έπειτα από καυγά που είχαν, ο 43χρονος χτύπησε τη γυναίκα, κατά πάσα πιθανότητα με μαχαίρι, και τη σκότωσε. Στη συνέχεια έθαψε τη σωρό της σε χωράφι. Η αστυνομία πάντως εξετάζει και κίνητρα ερωτικής φύσεως.
3: Τα στοιχεία μας οδηγούν ότι πρόκειται ξεκάθαρα για εγκληματική ενέργεια και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί και συγκεκριμένος τρόπος σε βάρος αυτής της γυναίκας. Μένει να διαπιστωθεί και από την ιατροδικαστή.
4: Ομολόγησε ο Σκοπιανός, είπε ότι τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε σε μια ερημική περιοχή και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε.
1: Εγώ πιστεύω στο σενάριο το ερωτικό, θα αποδειχθούν πάρα πολλά από την άρση του απορρίτου του τηλεφώνου.
0: Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαιδά τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή τους στα social media ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή και τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Λίγη αύριο η προθεσμία αυτή, αύριο Δευτέρα, με λιγότερους από τους μισούς ιδιοκτήτες των οικοπαίδων να έχουν ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, αισθητά μικρότερος ο αριθμός και σε σχέση με πέρσι.
5: Θα καούμε, τους έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά δυστυχώς.
6: Είμαστε περίπου στις 610.000 μέχρι σήμερα.
7: Λίγες δηλώσεις.
6: Δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, το αυξημένο κόστος ζωής δίνει καύσιμο στην πολιτική αντιπαράθεση. Μένονται και οι πολιτικοί διαξυφισμοί και αναταράξεις στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς.
8: Όταν αυτό το κλίμα δημιουργείται, δεν είναι καλό για το κόμμα. Όμως, μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα συνθετικό κόμμα.
9: Σέβομαι το ΠΑΣΟΚ και την ιστορία του, αλλά αυτοί θέλουν να αυτοκτονήσουν. Αυτοί έχουν πάρει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών και σέρνονται πίσω από την ουρά του. Τους έχει τρελάνει.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να εμφανίζεται. Και τι λέει, παιδιά, τρία χρόνια σας άφησα και δεν έχει βρεθεί ένας να καταφέρει να πάει να ανταγωνιστεί. Εγώ είμαι. Πάει να βγάλει αυτό.
11: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Και του γίνεται ένα φοβερό boosting σε συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Πολιτικός αναβρασμός στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται πιέσεις προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να υποβάλει την παρέτησή του και να αποχωρήσει από τη θέση του, με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες πως ο κύριος Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του. Διαψεύδουν κυβερνητικές πηγές αυτό το σενάριο, λένε μάλιστα πως ο κύριος Στάρμερ επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους φίλους του Παναθηναϊκού αλλά και τους εκπροσώπους του τύπου αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο νέος προπονητής του Τριφυλιού, Γιάκουμπ Νίστρουπ. Χθες οι πράσινοι ανακοίνωσαν και επίσημα τη μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριστα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. 2 και 6 πρώτα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από αυτή τη φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα και φαίνεται πως ανησυχεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, έχει σταλεί και μήνυμα από το 112 να εκενωθεί μια περιοχή του νησιού της Σύρου. Στη Σύρο είναι αυτή η φωτιά. Να δούμε αν είναι μια μεγάλη φωτιά η οποία ενδεχομένως να μας δημιουργήσει προβλήματα αυτό το μεσημέρι Κυριακή. Σύνδεση με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
7: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από την περιοχή Αμπέλα. Είναι η πλαγιά που βλέπει προς Μέγα Γιαλό και Ποσειδονία. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές εξωτερικές κατοικίες διάσπαρτες. Σύμφωνα λοιπόν όμως και με τις πληροφορίες και από την εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας Σύρου και από την πυροσβεστική υπηρεσία, αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται τα σπίτια. Όμως μιλάμε για μια πλαγιά όπου έχουμε και βλάστηση χαμηλή και
0: είναι θάμνος. Στο νότιο κομμάτι του νησιού να
7: είναι
0: πούμε.
7: Το νότιο, yeah. Είναι το νότιο κομμάτι, καθώς φεύγουμε από Ερμούπολη, παίρνουμε το δρόμο για Αγρό, για Βίσο, φτάνουμε Εντελακράτσια και εκεί είναι η διασταύρωση που πηγαίνουμε ή προς Αμπέλα ή προς Μέγα Γιαλό.
0: Σωστά. Η περιοχή Αμπέλα είναι μια παραθαλάσσια περιοχή του νησιού της Σύρου.
7: Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το μήνυμα 112 για τους κατοίκους που μένουν στην περιοχή 3 Λαγκόνια να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη, δηλαδή να πάρουν το δρόμο προς βόρεια, προς τη χώρα του νησιού. Αλλά αυτή τη στιγμή επιχειρούν και 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και προσπαθούν να την περιορίσουν. Έχουμε ανέμους, βέβαια όχι τρομερά ισχυρούς, αλλά είναι το κλασικός βοριάς, το μικρό το μελτεμάκι τώρα αυτή τη στιγμή που πνέει εκεί πέρα στο Αιγαίο. Και γι' αυτό λοιπόν και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ήταν στην κατηγορία 3 και για σήμερα Κυριακή. Υπάρχει λοιπόν η ελπίδα πολύ σύντομα να μπορέσει να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά, για να μην έχουμε προβλήματα.
0: Μάλιστα. Αισιόδοξα τα μηνύματα τα οποία εισπράττεις και εσύ από τους ανθρώπους του νησιού. Μακάρι να επιβεβαιωθούν. Ξαναλέμε, έχουμε φωτιά σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα στο νησί της Σύρου. Και επειδή δεν θέλουμε να έχουμε φαινόμενα με τον εγκλωβισμό είτε κατοίκων του νησιού είτε παραθεριστών που βρίσκονται ήδη στο νησί της Σύρου, έχει σταλεί μήνυμα από το 112 να εκενωθεί η περιοχή 3 Λαγκόνια. Μιλάμε για μια φωτιά στο νότιο κομμάτι του νησιού. Και για αυτή τη φωτιά έχει υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω, μια μεγάλη κινητοποίηση. Πόσα είναι τα εναέρια μέσα, να επαναλάβουμε, Γιώργο, που έχουν σταλεί?
7: Είναι 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και μάλιστα, αν προκύψει μπορεί να έχουμε και ενισχύσεις.
0: Μάλιστα. Στην περιοχή Αμπελά, στο νότιο κομμάτι της Σύρου, στη νότια πλευρά της Σύρου, αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο πεδίο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Περιμένουμε έναν ακόμη γύρο συζητήσεων συνομιλιών να ξεκινήσει εντός της ημέρας στην Ελβετία. Δεν υπάρχουν, θα έλεγε κανείς, υψηλές προσδοκίες πως θα υπάρξει κάποια συμφωνία. Όμως κάθε κύκλο συζητήσεων που ξεκινά, αν γίνουν κάποια βήματα και από τις δύο πλευρές για να φτάσουν πιο κοντά, το λες και θετικό. Η Χρύσα Τσίχλη μαζί μας για να μας πει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Γεια σου, Χρύσα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλησπέρα σας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκέι, το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση ανάμεσα σε Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Κατάρ και Πακιστάν. Φανταζόμαστε ότι στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων θα είναι το θέμα του Λιβάνου και στη σκιά θα είναι φυσικά τα στενά του Ορμούζ. Να πούμε ότι ήδη στην Ελβετία έχουν φτάσει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία να πλαισιώνεται από τον Vance, τον Αντιπρόεδρο, τον Steve Witkoff, βασικό διαπραγματευτή των ΗΠΑ, τον άνθρωπο για τα δύσκολα του Donald Trump, και τον Jared Kushner, τον γαμπρό Donald Trump. Τον έχουμε δει να κινητοποιείται σε διάφορες διαπραγματεύσεις από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία μέχρι το θέμα του Ιράν. Από την άλλη πλευρά έχουν φτάσει στην Ελβετία ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μπαγκέρ Καλιμπάφ, ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί και ο διοικητής κεντρικής τράπεζας Αμπντουλανσέρ Χεματί. Ήταν ένα θρίλερ το αν θα φτάσει, αν θα πάει η Ιρανική αντιπροσωπεία και ποιοι θα πάνε από πλευράς Ιράν. Τελικά βλέπουμε ότι τα δύο βασικά πρόσωπα τουλάχιστον, ο Καλιμπάφ και ο Αραγκτζή, παραμένουν σταθερά και πλαισιώνονται και από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια στην αντιπροσωπεία που την πλαισιώνουν.
0: Ναι. Πάντως, αν υπάρχει θρίλερ όλες αυτές τις ημέρες που υπάρχει, εσύ το ρεπορτάζ μας μεταφέρεις με ακρίβεια όπως κάθε φορά, Χρύσα, για το αν θα βρεθούν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν θα κάτσουν να συνομιλήσουν για κάποιες ώρες εκεί στην Ελβετία, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο χαμηλά θα πρέπει να βάλει η διεθνής κοινότητα τον πύχη των προσδοκιών για το τι ακριβώς θα προκύψει από αυτές τις συνομιλίες.
12: Κοιτάξτε, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Από την Πέμπτη μετρήμα έχουμε μπει στις 60 ημέρες μέσα στις οποίες θα πρέπει να φτάσουν σε τελική συμφωνία.
0: Θες να πεις, δεν υπάρχει και πολύς χρόνος μπροστά μας.
12: Ναι, θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις και φανταζόμαστε ότι δεν θα είναι μια διαπραγμάτευση μια και έξω. Όλες αυτές τις ημέρες θα γίνονται διαπραγματεύσεις, είτε τετατέτ διαπραγματεύσεις, είτε μέσω τρίτων, είτε σε χαμηλότερο είτε σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό η πρώτη συνάντηση που γίνεται σε τόσο υψηλό επίπεδο ίσως θέλει να δείξει και τη διάθεση των δύο πλευρών να φτάσουν κάπου ή να θέσουν τα σημαντικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δουν πού κυμαίνονται οι μεν και πού κυμαίνονται οι δε. Αλλά είναι ανοιχτά τα δύο μεγάλα θέματα, τα δύο μεγάλα αγκάθια. Και ο Λίβανος παρασύρει και το θέμα των στενών του Ερμού.
0: Ναι.
12: Στο Λίβανο σήμερα μπορεί να μην έχουμε τα χθεσινά επεισόδια, τις χθεσινές σφοδρές εχθροπραξίες.
0: Τις τελευταίες ώρες, αυτό είναι κρίσιμο να μας το πεις. Τις τελευταίες ώρες δεν έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις, κάποια χτυπήματα, κάποια πλήγματα από τους Ισραηλινούς καταθέσεων της Χεσμπολά στο Λίβανο.
12: Εμείς δεν καταγράφεται έτσι η επανάληψη της χθεσινής κλιμάκωσης. Μπορεί να υπάρχουν κάποια μικρά χτυπήματα, αλλά εχθές τέτοια ώρα είχαμε ήδη περίπου 16 νεκρούς και σφοδρά πλήγματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά και Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πάντως, ο ακροδεξιός υπουργός οικονομικών του Ισραήλ, που είναι σύμμαχος της κυβέρνησης Νετανιάχου, λέει ότι μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολά δεν θα μετακινηθούμε ούτε ένα χιλιοστό από τη θέση μας. Επαναλαμβάνει δηλαδή σταθερά τη θέση του Ισραήλ ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ή να επαναχωρήσουμε από τα εδάφη τα οποία έχουμε κατακτήσει στο νότιο Λίβανο.
0: Μάλιστα.
12: Και όλα αυτά δεν βοηθούν στο τι θα γίνει με τα στενά του Ορμού.
0: Βέβαια, εκεί ήθελα να πάμε τώρα να σταθούμε λιγάκι στα στενά του Ορμούς, διότι οι Ιρανοί χθες, οι φρουροί της Επανάστασης, έκλεισαν τα στενά του Ορμούς επικαλούμενοι την κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο, τις εχθροπραξίες που μένονται εκεί, που συνεχίζονται και θεωρούν πως υπάρχει μια ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γνωρίζουμε αν είναι ακόμη κλειστά τα στενά του Ορμούς. Καταλαβαίνω πως οι Ιρανοί αυτό υποστηρίζουν.
12: Και νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, που πρόσκειται στις φρουρές της Επανάστασης, μετέδωσε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και ότι το Ιρανικό ναυτικό δεν πρόκειται να εκδώσει άδειες διέλευσης για πλοία μέχρι νεωτέρας, μέχρι να δηλαδή να πάυσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν τον ισχυρισμό αυτό και επιμένουν ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά και ότι η νευσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε δει κάποια πολύ σημαντική κίνηση, ότι έχουμε λάβει πληροφορίες για αριθμό πλοίων που περνάνε. Είναι και η δήλωση βόμβα του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα στενά θα παραμείνουν ανοιχτά και τα μόνα διόδια που μπορεί να μπουν θα μπουν υπέρ της των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και να παίρνουμε εμείς τα λεφτά. Ναι.
12: Ναι. Και κάπως έτσι βαδίζουμε, δηλαδή πάλι σε μία βεβαιότητα, πάλι με μία ασάφεια, πάλι το τοπίο είναι θολό. Το σημαντικό...
0: Και με όρους που βάζει κάθε πλευρά που είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί.
12: Δεν
0: υπάρχει συνοσύγκληση.
12: Ναι, δεν φαίνεται να έχουν υπάρξει κατάλληλοι συμβιβασμοί και δεν φαίνεται να έχει συμφωνήσει και το Ισραήλ σε όλο αυτό.
0: Ναι.
12: Γιατί υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ.
0: Όντως.
12: Που δεν μένει Τεχεράνη, λέει ότι από τη μία πλευρά είναι Ουάσιγκτον και Τελαβίβ και από την άλλη πλευρά είμαστε Τεχεράνη και Χεσμπολά. Αλλά το θέμα είναι πόσο μπορεί ο Ουάσιγκτον να επηρεάζει και σε ποιο σημείο το Τελαβίβ. Και πόσο θέλει να το επηρεάσει, μέχρι πού θέλει να το φτάσει.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο σας παρουσιάσαμε χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, με τη στιγμή που οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν εκεί στα στενά του Ορμούς προς τα πλοία τα οποία επιχειρούσαν να περάσουν ότι τα στενά πλέον είναι κλειστά. Επικαλούνται οι φρουροί της Επανάστασης την παραβίαση της εκεχηρίας στο Νότιο Λιβάνο. The violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire.
13: again. It is emphasized that the state of Hormuz is closed. All the Salah orders do not approach the strait.
0: Πάντως φαίνεται πως είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας, η οποία θέλουμε όλοι να πιστεύουμε πως κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε μια συμφωνία ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς. Το σχόλιο του Τριαντάφυλλου Καρατράντου θα ακούσουμε εδώ στο ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς. Ο κύριος Καρατράντος, θυμίζω, είναι διεθνολόγος, συνεργάζεται και με το ΕΛΙΑΜΕΠ.
2: Θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία, γιατί ακόμη βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος του πρώτου μέρους, ας το πω έτσι. Δηλαδή το μνημόνιο κατανόησης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόνο μια συμφωνία ότι συμφωνούμε στα πολύ βασικά, γι' αυτό και δεν υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες ή και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται μέσα και τα οποία αποτελούσαν προτεραιότητες για τις ΗΠΑ και για το Ισραήλ, αλλά και ήταν, ας πούμε, στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαν γίνει στην Γενέβη πριν αποφασιστεί η στρατιωτική επιχείρηση και σε αυτό το μνημόνιο δεν βρίσκονται.
0: Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μας βοηθάει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή για μία ακόμη ημέρα. Σήμερα μίλησε στο Αξιονικό 24.
1: Οι Υπουργοί της Επαναστάσεως ανακοίνωσαν ότι τα πλοία τα οποία θα μπουν μέσα στα στενά του Ορμούζ θα είναι σε κίνδυνο, δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφαλειά τους. Στη συνέχεια βγαίνει ο πλοίαρχος, ο οποίος ελέγχει την ομάδα αυτή, τον ΗΠΑ, η οποία παρακολουθεί τα στενά και λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να συνεχίσετε. 55 πλοία έχουν βγει το Σάββατο μόνο από τα στενά και ενώ θεωρούμε ότι όλα αυτά θα τυναχτούν στον αέρα, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο Βανς πηγαίνει για μία ή δύο ημέρες στην Ελβετία.
0: Για τα στενά του Ορμούζ τώρα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί, αλλά και τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τις δύο πλευρές και από τους Ιρανούς και από τους Αμερικανούς για το ποιο θα είναι το status quo από εδώ και πέρα, ποιος θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και αν θα υπάρχει και κάποιο οικονομικό αντίτιμο το οποίο θα πληρώνουν τα πλοία είτε στους Ιρανούς είτε στους Αμερικανούς. Μίλησαν ο Γιώργος Ξηραδάκης, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος, ήταν καλεσμένος εδώ στην τηλεόραση του Sky σήμερα το πρωί. Θα ακούσετε και τον Στέλιο Φενέκο, τον αντινάβαρχο αποστρατεία, μίλησε στο Αξιόν 24.
14: Υπάρχει μια πίεση, βλέπουμε, μια αιμονή στη λέξη το να βάλω διόδια. Το ακούσαμε και από τους Αμερικανούς πλέον, το ακούμε και συνέχεια από τους Ιρανούς. Είναι κάτι που η παγκόσμια κοινότητα, ξέρετε, αθίσταται σε αυτό το γεγονός, αντιδρά, γιατί μιλάμε για απόλυτη καταπάτηση του διεθνούς ναυτικού δικαίου και παράλληλα της ελευθερίας διέλευσης των πλοίων από τις ελεύθερες θάλασσες. Αυτό στο τέλος θα επιβαρύνει πάρα πολύ και το κόστος της μεταφοράς και το κόστος του πετρελαίου.
15: Το να πληρώνουν τα πλοία για κάποιες υπηρεσίες συντήρησης, είτε είναι των φαναριών, είτε είναι κάποιων ναυτιλιακών υπηρεσιών, ραδιοεπικοινωνιών κλπ. Είναι υπαρκτή κατάσταση σε διεθνές περιβάλλον και δεν είναι μόνο στην Τουρκία, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου υπάρχουν τέτοια μικρά κόστη. Δεν θα το ονόμαζα διόδια λοιπόν. Άρα πιστεύω ότι αν τελικά καταλήξουν σε κάτι τέτοιο Ιράν και Ομάν, θα είναι κάποιας τέτοιας μορφής και όχι διόδια μεγάλου κόστους, προκειμένου να ενισχύουν ότι αυτοί ελέγχουν τα στενά.
0: Να ακούσουμε και τον Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε στον Sky 100,3 για τις τιμές των καυσίμων. Έχουν πέσει τιμές τις τελευταίες ημέρες. Μένει να δούμε πώς ακόμη θα πέσουν τις επόμενες.
16: Οι τιμές σταδιακά έχουν πέσει. Σήμερα που μιλάμε έχουν πέσει 22 λεπτά. Πιο κάτω δεν το βλέπω να πηγαίνει τις επόμενες μέρες. Από το 2016,
0: μάλιστα,
16: θα το δούμε περίπου στο 1,94 μέση τιμή πανελλαδικά. Που σημαίνει στις μεγάλες αστικές πόλεις, αν κάνετε και σήμερα μια βόλτα σε κάποια πρατήρια, θα τη δείτε περίπου στο από 1,89 μέχρι 1,93.
0: Πριν συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για αυτή την εξαφάνιση της 45χρονης στα Χανιά, που φαίνεται πως πίσω από την εξαφάνισή της υπάρχει μια εγκληματική ενέργεια, μια δολοφονία από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Να σας ενημερώσουμε πως πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά στο Πικέρμι, σε οικοπαιδικό χώρο μου, με παρατημένα ξύλα και αντικείμενα. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει και από αυτή την πυρκαγιά, εννοείται πως θα σας ενημερώσουμε. Θυμίζω πως υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά Γιαγιάς και για σήμερα και για αύριο, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το αρμόδιο Υπουργείο και εδώ στην Αττική, βεβαίως και σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Μιλάμε για κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3, οπότε με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να κινηθούμε όλοι. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι λοιπόν εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτό το οποίο προέκυπτε και από το δικό σου ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες, ότι δηλαδή οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης έχουν ως βασικό τους ύποπτο στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά, το 43χρονο ενοικιαστή της, φαίνεται πως πλέον επιβεβαιώνεται, δένουν σιγά σιγά την υπόθεση οι αστυνομικοί, και αυτό χάρη και στα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει και τις έρευνες τις οποίες έχουν διεξάγει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
17: Ναι, αργά ή γρήγορα η εκτίμηση των αστυνομικών ήταν ότι θα ομολογούσε την πράξη του και αυτό και έγινε. Είχαμε εικόνα χθες για τις κλίδες αίματος που είχαν βρεθεί στο σπίτι, για το γεγονός ότι εκεί είχε καταγραφεί από κάμερες να μπαίνει και να μην βγαίνει ποτέ η 45χρονη. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά από σχεδόν ένα 24ωρο που βρισκόταν υποκράτηση και τον ανέκριναν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξηχνίασης εγκλημάτων Χανίων, ο 43χρονος παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος που σκότωσε την Σταυρούλα Λεβεντάκη. Μάλιστα υπέδειξε και το σημείο που είχε θάψει το ψυχοσώμα της, ένα χωράφι δικής του ιδιοκτησίας περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου την δολοφόνησε.
0: Ναι, υποθέσω πως όλα αυτά συνέβησαν, αν μπορούμε χρονικά να τα βάλουμε σε μια σειρά τα γεγονότα, την ημέρα που εξαφανίστηκε.
17: 30 Μαΐου λοιπόν, φαίνεται ότι το πρωί μπήκε στο σπίτι, υπήρξε, σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος και ισχυρίστηκε, ένας καυγάς. Αυτό το που είπε στους αστυνομικούς είναι ότι αφορούσε την κατάσταση του σπιτιού, ότι δεν το φρόντιζε, ότι είχε προκαλέσει φθορές, και μετά, όπως ανέφερε ο ίδιος, την δολοφόνησε με ένα μαχαίρι, έβαλε σε ένα σάκο, σε μια σακούλα το ψυχοσώμα της, τη σωρό, και την μετέφερε προς το χωράφι. Μάλιστα υπήρχαν και στο αυτοκίνητο, στο όχημα, ένα βανάκι που χρησιμοποίησε ίχνη αίματος, τα οποία είχαν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι δεν έχουν πιστεί πάντως όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην δολοφονία.
0: Ότι εκτιμούν, ήταν αυτό το κίνητρό του.
17: Εκτιμούν ότι τα κίνητρα είναι ερωτικής φύσεως και γι' αυτό το λόγο περιμένουν και ενδεχομένως κάποια στοιχεία μπορεί να προκύψουν και από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί που ερευνούν εδώ και αρκετές ημέρες. Μιλάμε για περισσότερες από 20 ημέρες αυτή την υπόθεση.
0: Ναι. Από τη σωρό της γυναίκας τώρα δεν ξέρω και τι στοιχεία μπορούν να βρουν οι αρχές, διότι μαθαίνουμε ότι η σωρό της είναι σε προχωρημένη σύψη.
17: Είναι σε προχωρημένη σύψη. Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπάρχει εικόνα για τραύματα στο θώρακα στην αριστερή πλευρά με μαχαίρι και φαίνεται να έχει χτυπηθεί και στο κεφάλι με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο πρώτα η 45χρονη. Αυτή είναι η εικόνα που έχει ο ιατροδικαστής από την νεκροψία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αναμένουμε και την εξέταση και τα αποτελέσματα που θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Πάντως, μια υπόθεση η οποία ακόμα έχει κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Όμως, φαίνεται τουλάχιστον πλέον ότι σχηματίζεται δικογραφία ανθρωποκτονία, με τον δράστη να έχει ομολογήσει και θα τρέξουν και τα τελικά στάδια της έρευνας τις επόμενες ώρες.
0: Ναι, μάλιστα. Θα δούμε και με τι κατηγορία θα βρεθεί αντιμέτωπος ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος, ξαναλέμε, ομολόγησε ενώπιον των αρχών πριν από μερικές ώρες. Ήταν τόσα πολλά τελικά τα στοιχεία τα οποία είχαν συγκεντρώσει οι αρχές. Νομίζω είχαν στη διάθεσή τους, από ό,τι διάβαζα Γιώργο, και βίντεο από κάμερα που έδειχνε ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος είχε μπει στο σπίτι μαζί με τη 45χρονη, οπότε όλοι υπέθεσαν πως κάτι συνέβη εκεί και τελικά χάθηκαν τα ίχνη της συγκεκριμένης γυναίκας. Μάλιστα. Και μία ακόμη γυναικοκτονία, να το πούμε αυτό, ενδεχομένως να είναι η 8η αυτή. Νομίζω είχαμε ήδη 7 καταγράψει το 2026, αυτή η 8η. Κάτι που και αυτό από μόνο του, αν θέλεις, ως κοινωνικό γεγονός, θα πρέπει να ανησυχήσει σίγουρα και να θορυβείς και να κινητοποιήσει τις αρχές. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θα ακούσουμε ηχητικά τώρα τα οποία μας έχει ετοιμάσει, μας έχουν ετοιμάσει η Σοφία Καλαβρού και η Τζεσί Αμπτουλάη, κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας με τον αδερφό της 45χρονης, τι υποστήριζε ο ίδιος άνθρωπος. Για να τον ακούσουμε, τι έχει δηλώσει στα μέσα ενημέρωσης.
18: Θεωρώ ότι η αδερφή μου πήγε εκεί για τον τυπικό έλεγχο του σπιτιού που είχαν γράψει στο συμφωνητικό στο νοικιαστήριο και κάτι είδε. Είτε την έπεσε ή κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε σχέση με χρήματα, θεωρώ.
0: Βλέπετε πως και ο αδερφός της δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να υπάρχει κίνητρο ερωτικής φύσεως σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υπόθεση. Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει σίγουρα τις επόμενες ημέρες. Ο Γιώργος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Sky. Θεωρεί πως θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα όταν θα υπάρξει και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου.
19: Η άρση του απορρίτου, του τηλεφώνου, θα αναδείξει πάρα πολλά πράγματα και είναι κομβικής σημασίας για το τι ακριβώς συνέβη. Εγώ πιστεύω στο σενάριο το ερωτικό, αλλά θα αποδειχθούν πάρα πολλά από την άρση του απορρίτου του τηλεφώνου. Ήταν τρομακτικά τα λάθη του και νομίζω ότι η αστυνομία από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που είδαν τις κάμερες να είναι σβησμένες, είχαν κάνει focus στο πρόσωπό του και απλούστατα προσπαθούσαν να δέσουν με τον καλύτερο τρόπο.
0: Στον Sky και τους Δεκατιανούς μίλησε και η Κωνσταντία Δημοκλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Εξήγησε πώς έφτασαν οι αστυνομικές αρχές στα ίχνη του δράστη, του δολοφόνου.
3: Όταν έχουμε απαντήσει από τα εργαστήρια ότι υπάρχουν ίχνη αίματος εντός του σπιτιού, τα οποία προφανώς και δεν δικαιολογούνται αυτής της γυναίκας. Όπως επίσης και στο αυτοκίνητο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι και δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό, το οποίο έχει διαγραφεί από τον δράστη και μάλιστα χρειάζεται διαδικασία ανάκτησης. Όπως και διάφορα ακόμα στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται, κάπου εκεί και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος.
20: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
21: Sky 100,3.
20: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Να δω,
25: να δω,
24: να δω αν είναι νίκας. Να δω,
25: να δω,
24: να δω αν είναι νίκας. Να δω.
20: 5. Οικονομικά, οικολογικά. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
23: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές, διότι δεν είναι μόνο η φωτιά που έχουμε στη Σύρο και μια ακόμη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Πικέρμι. Φωτιά είχαμε νωρίτερα και στο Λουτράκι, στη θέση Σκαλωσιά. Θα μας ενημερώσει η Γεωργία Μαυρουδή, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι. Και κατά τις πρωινές ώρες, γύρω στις 9 το πρωί, ξέσπασε μια πυρκαγιά στη θέση Σκαλωσιά Πραχώρας, στο Λουτράκι Κορινθίας. Εμείς βρισκόμασταν εκεί. Τώρα να σας πω ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε έναν οικοπαιδικό χώρο, στη συνέχεια επεκτάθηκε σε μια δασική έκταση. Δεν υπήρξε βέβαια κάποια απειλή για κατοικίες και υποδομές. Άμεσα έσπευσαν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Συγκεκριμένα 47 πυροσβέστες, να σας πω ότι επιχείρησαν συνολικά με δύο ομάδες πεζοπόρων της ένατης ειδικής ομάδας δασικών επιχειρήσεων, ένα ελικόπτερο Έριξον που ήρθε από την Ελευσίνα και προσέγγισε το σημείο. Βοήθησαν και συνέδραμα τα μέγιστα και εθελοντές πυροσβέστες. Υπήρχαν άνεμοι στο σημείο 5 με 6 μποφόρ, όμως η φωτιά μετά από λίγη ώρα οριοθετήθηκε και κατασβέστηκε. Και τώρα να σας πω ότι επίσης στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορινθίας, καθώς και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα για να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Και να σας πω τώρα ότι ακόμη μια φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντινό σημείο σε γεωργική έκταση στην περιοχή Γαλώτα Ισθμίας. Έκαψε βέβαια 5 στρέμματα, κυρίως ξερά χόρτα. Ήταν επίσης μια μικρή πυρκαγιά. Επιχείρησαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 8 άτομα πλήρωμα και εθελοντές πυροσβέστες επίσης βοήθησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί έφεραν οι πυροσβέστες καλά αποτελέσματα. Αυτό θέλουμε στις περισσότερες φωτιές, έτσι να κινηθούμε φέτος. Αν όχι.
1: Είναι μέρες που έχει αρκετό. Έτσι, πολύ ζέστη, έχει έντονους ανέμους, έντονα
0: μπουκάλια. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και για τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ Γεωργία για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλή. Γεια σας.
0: Αν θα παρατηρήσατε, η Γεωργία Μαυρουδή ανέφερε πως μία από τις φωτιές αυτές ξεκίνησε η εστία από οικοπαιδικό χώρο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα αυτό, διότι πολλές φωτιές ξεσπούν από οικοπαιδικούς χώρους που δεν έχουν καθαριστεί. Γι' αυτό και τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τρέξει αυτή την πρωτοβουλία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, κλαδιά και την δήλωση του καθαρισμού σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία έχει φτιάξει. Η προθεσμία για την δήλωση και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας λήγει αύριο, με το Υπουργείο να διαμηνεί πως δεν πρόκειται να δώσει άλλη παράταση. Έχει δοθεί ήδη μία. Θα ολοκληρωνόταν νωρίτερα κανονικά η διαδικασία, λόγω όμως και των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν και δεν ήταν εύκολο για κάποιον να μπει σε μια διαδικασία να καθαρίσει το οικόπεδό του, δόθηκε αυτή η ολιγοήμερη παράταση. Άλλη παράταση, λένε από το Υπουργείο, δεν πρόκειται να δοθεί. Για να δούμε. Πάντως, αν δεν δοθεί παράταση, υπάρχει δέσμευση πως θα ξεκινήσουν εντατικοί έλεγχοι, στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, με την επιβολή προστήμων που προβλέπονται βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τους δήμους και τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση ή ψευδή δήλωση παραμένουν ιδιαίτερα τσουχτερά, ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ και ανεβαίνουν. Να πούμε πάντως πως ως προς την υποβολή των δηλώσεων ο ρυθμός είναι αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με πέρσι. Πέρσι συνολικά είχαμε 730.000 δηλώσεις μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας. Φέτος είμαστε κάπου κοντά στις 600.000. Θα ακούσουμε και τα σχετικά στοιχεία. Πριν απ' όλα όμως να ακούσουμε πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές όπως την περιοχή του Γέρακα, περιοχές εδώ εντός της Αττικής που έχουν όμως μεγάλο θέμα με αυτά τα οικόπεδα και τον μη καθαρισμό τους. Τι είπαν στην ΕΡΤ?
2: Θα καούμε, τους έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά δυστυχώς.

0: καναρίσει. Αλλά πρέπει και να τον βοηθήσει και ο Δήμος όμως.
1: Τα ιδιωτικά οικόπεδα είναι καθαρισμένα. Οι εκτάσεις του δημοσίου είναι το πρόβλημα.
2: Πράγματι και με τις εκτάσεις του δημοσίου υπάρχει θέμα και με τους δήμους που δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους και δεν είναι λίγοι. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε στην ΕΡΤ για το που βρισκόμαστε σε σχέση με αυτή τη διαδικασία, πώς είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τη σχετική δήλωση και έχουν κάνει, που αυτό είναι το σημαντικότερο, όχι απλώς να συμπληρώσει ένα χαρτί και να τον ανεβάσει στην πλατφόρμα, έχουν σπεύσει και έχουν καθαρίσει το οικόπεδο τους.
3: Είμαστε περίπου στις 610.000 μέχρι σήμερα. Δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
2: Πιο χαμηλά λοιπόν είμαστε φέτος σε σχέση με πέρσι. Το ίδιο ανέφερε και ο Δήμαρχος Παιανίας, ο κύριος Ισίδωρος Μάδης, για τη δική του περιοχή. Μίλησε στο Open.
4: Φέτος δεν είμαστε καλά σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Συγκριτικά πάντοτε με το 2025 εκπνέει η προθεσμία την ερχόμενη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, και δυστυχώς οι καθαρισμοί δεν έχουν καλή αποτύπωση, καλή εικόνα.
2: Και δεν είναι τυχαίο πως υπάρχει αναφορά στο θέμα αυτό στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να απευθύνει έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει ακόμη τα οικόπεδά τους. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Πινελόπη μου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπέδων εν ώψη και της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου και υπογραμμίζει ακριβώς την κρισιμότητα της πρόληψης έναντι των πυρκαγιών. Με δεδομένο μάλιστα ότι από την 1η Μαΐου έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, και ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα χωρίς να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό στέκεται ιδιαίτερα και τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποδειχθεί ότι κατοικίες που κινδύνευσαν τα προηγούμενα χρόνια από πυρκαγιές τελικά σώθηκαν γιατί είχαν κάνει ακριβώς αυτούς τους καθαρισμούς. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας. Να υπενθυμίσουμε απλά, Πέτρο, ότι αύριο 22 Ιουνίου λύγει και η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων.
2: Ναι, και φαίνεται πως δεν πρόκειται να δοθεί και νέα παράταση. Για να δούμε όμως.
5: Για να το δούμε και βέβαια από την επόμενη ξεκινούν οι έλεγχοι, έτσι.
2: Ναι. Βέβαια, σωστά. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε αυτή την ανάρτησή του και στο φλέγον ζήτημα της ακρίβειας. Να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, διότι εδώ υπάρχει μια πρωτοβουλία που έχει τρέξει και αφορά αυτή τη νέα πλατφόρμα, την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
5: Τονίζοντας ότι αυτή η πλατφόρμα λοιπόν ήρθε για να μείνει, ενώ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, Πέτρο.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Να είσαι καλά. Τώρα, την ίδια ώρα, έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της κεντροαριστεράς ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο βρίσκεται, θα έλεγε κανείς, σε φάση απόλυτης αναδιάταξης και έντονης εσωστρέφειας σε αρκετές περιπτώσεις. Πάρτε για παράδειγμα τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ ακόμη υπάρχει τρικυμία από αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, αναφορικά με το ενδεχόμενο μελλοντική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Βεβαίως με στελέχη του ΠΑΣΟΚ να επιχειρούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Να ακούσουμε πρώτα κυβερνητικά στελέχη. Θα ξεκινήσουμε με τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά και σε αυτό το οποίο καταδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση.
6: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να εμφανίζεται, πέρα την κριτική που μπορεί να δεχτεί και οτιδήποτε. Και τι λέει, παιδιά, τρία χρόνια σας άφησα και έρχομαι μετά από τρία χρόνια και δεν έχει βρεθεί ένας να καταφέρει να πάει να ανταγωνιστεί. Εγώ είμαι. Πάει να βγάλει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι εύκολα αντιμετωπίζεται ο κύριος Τσίπρας γιατί έχει κυβερνήσει. Αλλά η αίσθηση μου είναι, βέβαια, ίσως είναι νωρίς ακόμα γιατί πρέπει να παγιωθεί μια κατάσταση ότι αποκτά ένα πλεονέκτημα, όπως βλέπω δημοσιογραφικά.
2: Ο Παύλος Γερουλάνος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο Μέγκα. Του ζητήθηκε να σχολιάσει τα όσα έχουν επιδημοσιώσει η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκα στο τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό του κόμματος και δεν είναι το καλύτερο δυνατό στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος Γερουλάνος θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους για να ακούσουμε τι είπε.
7: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν αυτό το κλίμα δημιουργείται δεν είναι καλό για το κόμμα. Όμως μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα συνθετικό κόμμα.
8: Σύμφωνο.
7: Ένα κόμμα το οποίο επιζητούσε τις διαφορετικές απόψεις και πάντα σε εμάς, σε ένα χώρο όπως είναι ο χώρος του κέντρου, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι μπορεί να διαφωνώ μαζί σου, αλλά θα υπερασπιστώ με κάθε τρόπο το δικαίωμά σου να το λες.
2: Μάλιστα. Ο Δημήτρης Κερίδης τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα αναφερόμενος στον Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τι είπε στο Action 24.
9: Σέβομαι το ΠΑΣΟΚ και την ιστορία του, αλλά αυτοί θέλουν να αυτοκτονήσουν. Αυτοί έχουν πάρει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών και σέρνονται πίσω από την ουρά του. Έναν δήμαρχο Αθηνών που ως υποψήφιος πήρε 14%, για να μην τα ξεχνάμε αυτά, και μέσα από τη συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε σε αυτό το πόστο και σέρνονται. Τους έχει τρελάνει.
2: Ένα μόνιμο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της κριτικής που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση είναι το πεδίο της ακρίβειας, του αυξημένου κόστου ζωής. Ακούστε τις τοποθετήσεις της Όλγας Μαρκογιαννάκη. Ήταν καλεσμένη στο Action 24 η κυρία Μαρκογιαννάκη από τα νέα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Θα ακούσετε και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ήταν παλιά στο ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το κόμμα Ελλάς αναφέρθηκε στη φορολογία και στο ποιους θα φορολογήσει ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε εδώ και πόσο καιρό, ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, οι άνθρωποι δεν ευημερούν. Η κυβέρνηση είναι ο πρώτος κερδοσκόπος στη χώρα. Είναι αυτή που κερδοσκοπεί στις πλάτες των πολιτών, φτιάχνοντας υπερπλεονάσματα και στη συνέχεια έρχεται να δώσει δωράκια, αντίδωρα στους πολίτες. Τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, κατήγγειλε την επιδοματική πολιτική και τώρα έρχεται να κάνει το ίδιο και ακόμη χειρότερα.
11: Είναι 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν πάνω από 900.000.
2: Πόσο χρόνο.
11: Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά, θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά,
8: ναι.
11: Κατευθείαν το 5-15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο, η φορολογία των μερισμάτων από το 5-15, ξαναλέω προοδευτικά. Μάλιστα.
2: Και ολοκληρώνοντας αυτό το κύκλο δηλώσεων ηχητικών που ακούσατε, θα ακούσουμε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν καλεσμένη στο Μέγκα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Εξαπέλυσε μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα.
12: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος. Η διαφήμιση που έχει γίνει στον Τσίπρα είναι πρωτοφανής. Και το λέω διότι και του γίνεται ένα φοβερό boosting σε συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης τον θέλει τον Τσίπρα. Είναι ένας εύκολος αντίπαλος του χεριού του, τον έχει κατατροπώσει όλες αυτές τις φορές, δεν του έκανε αντιπολίτευση.
2: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον, πάμε όμως στη Βρετανία. Φαίνεται πως ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μετράει μέρες, αν λάβει κανείς σοβαρά υπόψη του τα όσα γράφουν σήμερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Έχει πάρει ξανά φωτιά το βρετανικό πολιτικό σκηνικό πλέον. Πέτρο, θεωρείται δεδομένο ότι ο κύριος Στάρμερ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την παρέτηση. Έχουμε σήμερα πολλά δημοσιεύματα, με πρώτη την εφημερίδα Observer, η οποία υποστηρίζει ότι αύριο θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της παρέτησής του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει περάσει όλο το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του Τσέκερς μαζί με την οικογένειά του και στενούς του συμμάχους, προσπαθώντας να ζυγίσει τις πολιτικές ισορροπίες και να αποφασίσει τα επόμενα του βήματα. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι τα τελευταία 24 ώρα δέχεται έντονες πιέσεις από βουλευτές του κόμματός του, ακόμα και από κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησής του. Πιέσεις βέβαια που έρχονται μετά τη μεγάλη νίκη του Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές πριν από λίγες ημέρες, ενός πολιτικού ο οποίος εδώ και μήνες θεωρείται ως το φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, και πλέον έχοντας εξασφαλίσει η βουλευτική έδρα κοινή παρασκηνιακά τις διαδικασίες για να οδηγήσει στην έξοδο τον Κιρ Στάρμερ.
2: Ανοίγει ο δρόμος πλέον για να αναλάβει αυτός να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ.
13: Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα ανακοινώσει ένα χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα έχουμε νέο αρχηγό του Εργατικού Κόμματος και συνεπώς νέο πρωθυπουργό προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, πιθανώς κοντά στην ημερομηνία που πραγματοποιείται το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος. Πάντως να σας πω ότι η Downing Street σήμερα διέψευσε τα σενάρια, μία μάλλον αυτονόητη κίνηση προς το παρόν, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός είναι επικεντρωμένος στο κυβερνητικό του έργο. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Επιχειρήσεων Peter Kyle, ένας πολύ στενός σύμμαχος του Βρετανού Πρωθυπουργού, αρνήθηκε σήμερα δύο φορές στη συνέντευξή του στο BBC να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Στάρμερ να παραιτηθεί αύριο, λέγοντας απλά ότι ζυγίζει την πολιτική κατάσταση έτσι ώστε να καθορίσει τα επόμενά του βήματα, πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.
2: Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, υπάρχει ξεκάθαρα φωτιά και στην περίπτωση αυτή. Άλλωστε είναι ένα σενάριο το οποίο το διακινούν εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες οι Βρετανοί, ότι δηλαδή κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει άλλος δρόμος για τον κ. Στάρμερ πέραν από του δρόμου της παραίτησης. Φαίνεται πως η ώρα αυτή κοντοζυγώνει και αυτές είναι και εξελίξεις οι οποίες προαναγγέλλονται, οπότε μπαίνει να δούμε από Δευτέρα τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε στα δικά μας, πάμε στην Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου, θα μας ενημερώσει για μια τραγωδία που είχαμε εκεί μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Τι ακριβώς συνέβη Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Πέδρο, από Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν ξέσπασε περίπου στις 7 η ώρα. Τότε ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για μια φωτιά σε διαμέρισμα Δευτέρο Ρόφου επί της οδού Διός στο κέντρο της πόλης. Συνέδραμαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, η τραγωδία είναι ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος διέμενε στο διαμέρισμα, ένας άνδρας 88 ετών και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας κατάκητος, έχασε τη ζωή του, γι' αυτό ανασύρθηκε ο σωρός του και παραδόθηκε στη συνέχεια στο ΕΚΑΒ. Και φυσικά στο σπίτι έχουν συμβεί πολύ σημαντικές υλικές ζημιές, όμως η τραγωδία αφορά τον άνθρωπο, όπου όπως μάθαμε πήγαινε ο γιος του, τον έβλεπε, ωστόσο συνολικά έμενε μόνος του. Φυσικά διερευνά και το τμήμα της πυροσβεστικής, το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς, όμως το γεγονός είναι ότι ένας άνθρωπος χάθηκε.
2: Μάλιστα. Και είχαμε και Μολότοφ στην περιοχή των Σικιών. Τι περιστατικό ήταν αυτό?
8: Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο προηγήθηκε χρονικά. Συνέβη λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όπως είπε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις Σικιές, με μια Μολότοφ η οποία εξεράγει σε οδόστρωμα. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ούτε ευτυχώς τραυματίστηκε κάποιος, όμως το συμβάν διερευνάται ως πολύ σοβαρό από την αστυνομία, καθώς συνέβη το περιστατικό 150 μέτρα περίπου από το σπίτι του πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών. Υπενθυμίζω ότι στο συγκεκριμένο σπίτι του συγκεκριμένου άνδρα υπήρξε μια επίθεση πριν από περίπου ένα χρόνο, τον περασμένο Απρίλιο, όταν εκείνη τη φορά υπέστη πολύ σημαντικές υλικές ζημίες στο σπίτι, οπότε διερευνάται από την αστυνομία αν αυτά τα δύο περιστατικά συνδέονται και γίνεται και αναζήτηση των δραστών, που σύμφωνα με το αυτόπτες μάρτυρες ήταν δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά.
2: Να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Μιχάλη Τεζάρη για τη συνέχεια, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων για την οποία συνελήφθησαν δύο 17χρονοι. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
14: Πέτρο, μια σοκαριστική περίπτωση υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων θα λέγαμε, καθώς συνελήφθησαν σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις δύο 17χρονοι, ένα στη Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης και ένα στο Ηράκλειο της Τρίτης, η οποία αποστελέχει τις δύο εκτιμήσεις δίωξης κύβερνου εγκλήματος, τα οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία απειλούσαν και εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας τους φωτογραφίες από τα απίμεχα σημεία του σώματος. Τους. Παράλληλα, και εδώ είναι το πιο σοκαριστικό, παρότριναν τα ανήλικα θύματα τους να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, μεταξύ των οποίων και η χάραξη στο σώμα των ονομάτων ή ψευδονύμων που τους ανέφεραν, που χρησιμοποιούσαν στους ελόγους, ενώ αξίζει να επισημάνουμε πως τους απειλούσαν προκειμένου να το κάνουν αυτό, διότι στην διαφορετική περίπτωση τους έλεγαν πως θα είχαν διάφορα προβλήματα. Έφτασε λοιπόν η πληροφορία από την Αμερική και συγκεκριμένα από την NCMES, την Homeland Security Investigation, για δύο χρήστες υπολογιστών διαδικτύου στην Ελλάδα, οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Άμεσα λοιπόν, στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κύπρου Εγκλήματος εντόπισαν τους λογαριασμούς τους, τις IP τους, και προχώρησαν στη συνέχεια στη σύλληψή τους. Αναμένουμε να δούμε τώρα ποια η έκταση της δράσης τους και πόσα άτομα, πόσα ανήλικα παιδιά απειλούσαν οι συγκεκριμένοι 17χρονοι.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχαλή. Ώρα για Βόνη, για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Ο στρατός δεν θα αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας, ξεκαθαρίζει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Η Τουρκία έχει πολλές προσδοκίες από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα. Παραίτηση του Κιρ Στάρμερ αύριο Δευτέρα, βλέπει η βρετανική εφημερίδα Observer. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Ασάφεια επικρατεί μέχρι στιγμής για το αν τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά ή όχι για την αυσιπλοεία. Το Μεν Ιράν φέρεται να υποστηρίζει μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Fars ότι παραμένουν κλειστά λόγω των συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο μετά από απόφαση των φρουρών της Επανάστασης. Οι δε Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοινώνουν ότι η διέλευση εμπορικών πλοίων συνεχίζεται κανονικά. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, σε Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις, στην κοιλάδα Μπεκαά και την Τύρο, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 7 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου. Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από την αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Λίγες μέρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν ξεκινούν σήμερα στη Λουκέρνη, στο Μπέρκενστοκ, διαπραγματεύσεις με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία. Το παρόν από αμερικανικής πλευράς δίνουν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και οι διαπραγματευτές Witkoff και Kushner. Εκτός από την Ιρανική αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και εκπρόσωποι του Πακιστάν και του Κατάρ σε ρόλο διαμεσολαβητή. Απομένουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες μέχρι την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου. Όμως η Άγκυρα έχει βάλει ήδη από τώρα τα καλά της για να υποδεχθεί τους 32 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Είναι μια σύνοδος από την οποία η Τουρκία περιμένει πολλά, ελπίζοντας ότι θα αξιοποιήσει προς όφελός της τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης με αφορμή την κρίση σε Εγγύς και Μέση Ανατολή. Από την Κωνσταντινούπολη, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Αριάννα Φερεντίνου.
17: Μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα δεν ήταν καθόλου σίγουρο αν ο πιο σημαντικός αρχηγός και πιο αναγκαίος σύμμαχος για τον πρόεδρο Ερντογάν, ο πρόεδρος Τραμπ, θα του έκανε την τιμή να βρίσκεται στην Άγκυρα για τη Μεγάλη Σύνοδο. Η επιβεβαίωση της επίσκεψης Τραμπ, αλλά και η δήλωσή του ότι έρχεται στην Άγκυρα μόνο για χάρη του οικοδεσπότη Τούρκου Πρόεδρου, λέγεται ότι συνέτεινε στο να πιστεί ο Τραμπ να έρθει στην τουρκική πρωτεύουσα σε μια στιγμή έντασης μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων. Η φετινή Σύνοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη με πολλές διαφωνίες μεταξύ των μελών για την επέκεινα πορεία της συμμαχίας. Μάλιστα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι αν ο πρόεδρός μας δεν ήταν εκεί, εάν η Τουρκία δεν ήταν εκεί, ο Τραμπ δεν θα είχε έρθει και ουσιαστικά θα είχε δηλώσει ότι δεν έδινε σημασία στη Σύνοδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος εμφανίζεται ως φίλος του Προέδρου, που θα συμβάλλει να διατηρηθούν οι διατλαντικοί δεσμοί και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του ΝΑΤΟ, που, όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, παραμένει στρατηγική αναγκαιότητα για την Τουρκία. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήδη συζητούν τη σημασία της Συνόδου για την Τουρκία και επικεντρώνονται ιδιαίτερα στη συνάντηση των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν. Οι Τούρκοι αναλυτές συζητούν την πιθανότητα επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο έχει αποκλείσει ήδη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρ' όλα αυτά, η καλή χημεία μεταξύ των δύο Προέδρων και οι συχνές επαφές τους, καθώς και τα πολύ καλά λόγια του Τραμπ για τον Τούρκο Πρόεδρο, δίνουν ελπίδες για να βρεθούν λύσεις. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
16: Και να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου οι ώρες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Downing Street μοιάζουν μετρημένες, αν τουλάχιστον πιστέψουμε το δημοσίευμα της εφημερίδας Observer, που βλέπει παραίτηση, τοποθετώντας τη μάλιστα ήδη αύριο Δευτέρα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το νέο ηγετικό δίδυμο του Γερμανικού Κόμματος Η Αριστερά, που προέκυψε από εκλογές στο συνέδριο του κόμματος στο Πότσταμ, είναι η Ίνε Σβέρτα και ο Λουίτζι Παρτιζάνο. Στις ομιλίες τους χαρακτήρισαν ξεκάθαρο παραλογισμό τα σχέδια του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς να δημιουργήσει η Γερμανία τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μπορούσαμε να σταθούμε στη νίκη της Γερμανίας με την ακτή ελεφαντοστού με ανατροπή κιόλας στο 94, αλλά έχουμε τη μεγάλη επιστροφή Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ.
2: Και βλέπω έχει βγει και η επίσημη ανακοίνωση και από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
18: Ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση για τρία χρόνια, για τα επόμενα τρία χρόνια υπογράφει, έχει υπογράψει μάλλον, έχει συμφωνήσει.
2: Και μια φωτογραφία του Δημήτρη Γιανακόπουλου αγκαλιά με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Φαντάζομαι θα είναι από το Σούνιο, βλέπω θάλασσα.
18: Φαντάζομαι κι εγώ. Δεν παίρνω όρκο, αλλά έτσι όπως
2: είναι. Είναι το αγαπημένο μέρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
18: Ότι θα είναι στο εξοχικό του.
2: Εντάξει, τώρα αυτή η είδηση χαροποιεί πάρα πολύ τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
18: Ναι. Ο Μπράντοβιτς τριετίας λοιπόν για τους πράσινους και παίρνει λευκή επιταγή για να φτιάξει την ομάδα όπως ο ίδιος.
2: Μάλιστα. Γνωρίζει. Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές από το μεταγραφικό παζάρι.
18: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, στο Μουντιάλ. Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Γερμανία εκτέλεσε φαντοστού 2-1 με τον Ουντάβης της καθυστερήσης να δίνει την νίκη στους Γερμανούς. Εκουαδόρ-Κουρασάο 0-0. Πρώτος βαθμός για το Κουρασάο σε παγκόσμιο κύπελο. Και την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Ιαπωνία και νίκη που τη φέρνει αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σήμερα έχουμε στις 7 την Ισπανία να αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία και να αναζητά την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 το Βέλγιο θα παίξει με το Ιράν. Μία τα ξημερώματα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Και στις 4 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. 7.30 το απόγευμα έχουμε στις 4 την παρουσία του Νίστρουπ, του νέου προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. 7.30 ο Αλέσιο Λύση πιάνει Θεσσαλονίκη, ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ. Και στο μπάσκετ ο Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζονταν στην EuroLeague με τη Βίρτους Μπολόνια, θα φοράει τα κίτρινα μαύρα του Άρη.
2: Μία ακόμη καλή κίνηση από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, τον Άρη. Ενισχύεται πολύ ο Άρης, φαίνεται, ενισχύεται ότι, και ο ΠΑΟΚ.
18: Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα.
2: Ωραίο πρωτάθλημα. Μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
18: Καλή συνέχεια.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
21: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου, Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Τις επόμενες ώρες ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με λίγες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και τοπικές βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά της χώρας. Αύριο, Δευτέρα, συνεχίζεται η αστάθεια στα βόρεια και τα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε 31 με 33 βαθμούς, κυρίως στα δυτικά και νότια του νομού, με αίθριο καιρό και βοριάδες αρκετά ισχυρούς, έως 6 μποφόρ στο Σαρονικό και 7 στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη ομοίως ο καιρός θα είναι αίθριος, ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς. Και την Τρίτη επεκτείνεται η αστάθεια στην χώρα, κυρίως με βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τα βόρεια της Θεσσαλίας, στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Η θερμοκρασία επιμένει στους 36 βαθμούς στα δυτικά και στους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.
23: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
24: Πλήρης ανακαίνιση.
23: Άψογα υλικά.
24: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
23: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
24: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
23: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
24: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
23: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
24: Και όλα γίνονται εύκολα.
25: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
26: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
25: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
26: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
0: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
1: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
0: Πίτσα Ρωμαίο.
1: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
4: All day, all night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
7: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Creator Services.
1: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
0: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: victoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: victoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. victoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Victoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Victoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
0: www.victoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day,
6: all night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Αναπνοή.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
2: Star. Star FM 933. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
6: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
6: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική. Στην πόλη. Star FM.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Τώρα που σε έχω.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Στο σπίτι με μόνη. Παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μας θέλει.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Ο

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

κάποιο δρόμο και να ακολουθήσω. Έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου, ξεπέρασα τη λογική. Και το

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
1: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
2: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
3: Είμαι η Πάολα.
4: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
5: Είμαι η Αναβίση.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Είμαστε η Ονειράμα.
8: Είμαι η Μαλού.
9: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
10: Ακούς Star FM
11: 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
10: Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93,3.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.